via satellite. You're listening to Rock Radio 104.7. Thessaloniki.

0: Rock Radio 104.7 via satellite. You're listening to Rock Radio 104.7. Θεσσαλονίκη.
1: Η ώρα είναι 6. Μία χορηγία από το θες πλήσιμο.
2: Τι θέλει το μωρό μου, τι θέλει. Θες να πάμε βολτούλα, θες να σε περιποιηθώ όπως μόνο εγώ ξέρω και μπορώ.
3: Έλα, ξέρω τι θες.
2: Θες πλήσιμο. Εύωσμος προέκταση Μακρυγιάννη. Κέντρο Μοναστηρίου 141. Πηλαία, έξοδος Χαριλάου Πανόραμα. Θες πλήσιμο. Μόνο αυτό θες.
4: Μια σκέψη. Και μετά μια άλλη σκέψη. Και μετά στροφή και άλλη στροφή. Σκέψη, σκέψη. Δύο σκέψεις ταυτόχρονα άσχετες μεταξύ τους. Φανάρι, flash, flash, flash. Μια γιαγιά περνάει τη διάβαση. Σκέψη για τη γιαγιά. Σκέψη για τη δική μου γιαγιά. Άσχετη σκέψη. Flash, παρκάρισμα. Σκέψη.
5: Πρωινές σκέψεις. Πάντα πολλές, ακατάστατες, μπερδεμένες. Δεν φταίς εσύ. Είναι που δεν έχεις πιει καφέ. Ξεκίνα τη μέρα σου από τα Μικέλ και βάλε κάθε σκέψη σε τάξη. Μη σκέφτεσαι πολλά. Σκέψου Μικέλ.
6: Αναδομώ, αναδομώ, μη με περνάτε για τρελό.
7: Πού τη βρίσκεις την όρεξη για τραγούδια, ρε φίλε?
8: Μπήκα στο καινούριο μου σπίτι. Εσύ γιατί είσαι έτσι?
7: Το δικό μου είναι για ποι. Ακόμη περιμένω τα μαστούρια.
8: Ψάξε, ψάξε, δεν θα τους βρεις. Πάρε την αναδομώ, σε λέω. Έχει δικά της μόνιμα συνεργεία.
7: Να, είναι και το οικονομικό στη μέση.
8: Η αναδομώ έχει ευέλικτα οικονομικά προγράμματα και τηρεί χρόνους παράδοσης και κόστος.
7: Δηλαδή, θα μπορέσει να μου κάνει τη δουλειά όπως τη θέλω.
8: Η αναδομώ μπορεί. Με 20 χρόνια εμπειρίας, πάνω από 3.000 ολοκληρωμένα έργα και περισσότερα από 100 άτομα συνεργεία.
6: Αναδομώ, αναδομώ, μη με περνάτε για τρελό.
7: Δώσε το τηλέφωνο να τελειώνουμε, αδελφέ.
8: Για σπίτι, εξοχικό, βιομηχανικό και ξενοδοχείο, αναδομώ.
9: Επικοινωνία στο 2311-241-507 και στο αναδομώ.gr.
8: Αναδομώ και έκτισες.
10: Καλά, αυτός ο Αθανασιάδης ιστοσελίδες και e-shop δεν κάνει. Γιατί διαφημίζεται στο Rock Radio?
11: Γιατί έχει ειδική προσφορά αποκλειστικά για μας, τους ακροατές. Και δόσεις και εκτόσεις.
10: Για πες.
11: Μπαίνεις στη σελίδα του Rock Radio. Κάνεις κλικ στο banner και κερδίζεις δωρεάν αξιολόγηση των αναγκών σου στο διαδίκτυο. Και 10% έκπτωση και αποπληρωμή έως 8 δόσεις. Αποκλειστικά για ακροατές του Rock Radio.
10: Αθανασιάδης website. Χτίζουμε και βελτιώνουμε μαζί την εικόνα σου στο διαδίκτυο.
12: Βαρύτιμος Tires and More. Στο χώρο των ελαστικών από το 1960. Ψάχνετε ελαστικά αυτοκινήτων ή μοτοσυκλετών? Ψάχνετε ανταλλακτικά, αμορτισέρ, ζάντες, φρένα, αξεσουάρ? Βαρύτιμος Tires and More. Ελαστικά αυτοκινήτων. Ποικιλία, ποιότητα, υπεύθυνο σέρβις. Βαρύτιμος Tires and More. 15ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Νέας Μηχανιώνας. Περιοχή αεροδρομίου. Τηλέφωνο 2310-474-074. Και στο ίντερνετ elastika.pavla.varitimos.gr.
0: Rock Radio. Rock Radio. The new 104.7. Rock Radio.

0: We do it together with you. And together with you means
1: Rock Radio.
0: If you want to get more service, better services, then we have to ask you to pay for it.
2: 104.7.
3: Η ώρα είναι 6:30. Μια χορηγία του online shop στο Facebook Natalie S. Natalie S. Μπες στον κόσμο της μόδας. Shop online. Natalie S. Handmade. Μόδα. Styling. Get the look. Hot items. Handmade. Βρείτε μας στο Facebook στο Natalie S. Και στο Instagram στο Natalie's κάτω παύλα GR.
4: Ασπίδα Doors. Συνθετικά κουφώματα Kemmerling νούμερο 1 στην Ευρώπη. Με διπλά ή τριπλά ενεργειακά τζάμια για απόλυτη θερμομόνωση και ηχομόνωση. Με περιμετρικό αντιδιαρρεκτικό μηχανισμό πολλαπλών κλειδωμάτων για υψηλή αντιδιαρρεκτική ασφάλεια. Με διπλά ή τριπλά λάστιχα για ακραίες καιρικές συνθήκες. Τεχνολογία Green Line με νέας γενιάς οικολογικούς σταθεροποιητές. Ανοιγόμενα ή σειρώμενα συστήματα. Από 450 ευρώ δίφυλη μπαλκονόπορτα με ρολό και τοποθέτηση σύμφυπια. Από 340 ευρώ μονόφυλη μπαλκονόπορτα με ρολό και τοποθέτηση συμφιπιά. Ασπίδα Doors. Λεωφόρος Ιασονίδου 25 στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2310-230-199.
5: Το κορυφαίο όνομα των δρόμων λάμπει ακόμα περισσότερο όταν βρεθεί στα κατάλληλα χέρια. Δημιστός Mercedes Service. Εξειδικευμένο συνεργείο αυτοκινήτων, πλήρης μονάδα τεχνικής υποστήριξης με τμήμα φανοποιίου, ανταλλακτικών και αξεσουάρ. Δημιστός Mercedes Service σε δύο σημεία στη Θεσσαλονίκη. Αλεξάνδρου Παπαναστασίου 49 έναντι Ιπποκράτιου. Και νέο κατάστημα για επιβατικά και ημιφορτηγά στην Ανατολική Θεσσαλονίκη πίσω από τα κινητήρια της Πηλαίας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2310-216-434. Αφήστε το αστέρι σας να σας οδηγήσει στα χέρια της Δημιστός Mercedes Service.
6: Γυαλιά πουλάνε πολύ. Την επιστήμη δεν την ξέρουν όλοι. Ζάνης Οπτικά. Εμπιστέψου τον οπτικό σου. Λύσεις για όλα τα προβλήματα της όρασής σου. Το πιο ενημερωμένο μαγαζί στα γυαλιά οράσεως, ηλίου και φακών επαφής. Ζάνης Οπτικά. Αριστοτέλους 11. Προσέχει τα μάτια μας από το 1999. Οπτικός, οπτομέτρης με μάστερ στη Βιέννη. www.zanisoptics.gr. Ζάνης Οπτικά. Γιατί είναι πραγματικά δύσκολο να είσαι ο καλύτερος.
7: Back to the music.
8: Chaos. Nothing's off limits.
7: No. 104.7.

0: we do it together with you. And together with you means
1: Rock Radio.
0: If you want to get more service, better services, then we have to ask you to pay for it.
2: 104.7. Η ώρα είναι 7. Μία χορηγία από το Θες Πλήσιμο.
3: Τι θέλει το μωρό μου, τι θέλει. Θες να πάμε βολτούλα, θες να σε περιποιηθώ όπως μόνο εγώ ξέρω και μπορώ.
4: Έλα, ξέρω τι θες.
3: Θες Πλήσιμο. Εύοσμος, προέκταση Μακρυγιάννη. Κέντρο Μοναστηρίου 141. Πηλαία, έξοδος Χαριλάου, Πανόραμα. Θες Πλήσιμο. Μόνο αυτό θες.
5: Μια σκέψη. Και μετά μια άλλη σκέψη. Και μετά στροφή και άλλη στροφή. Σκέψη, σκέψη. Δύο σκέψεις ταυτόχρονα άσχετες μεταξύ τους. Φανάρι. Φλας. Φλας. Φλας. Μια γιαγιά περνάει τη διάβαση. Σκέψη για τη γιαγιά. Σκέψη για τη δική μου γιαγιά. Άσχετη σκέψη. Φλας. Παρκάρισμα. Σκέψη.
6: Πρωινές σκέψεις. Πάντα πολλές, ακατάστατες, μπερδεμένες. Δεν φταίς εσύ. Είναι που δεν έχεις πιει καφέ. Ξεκίνα τη μέρα σου από τα Μικέλ και βάλε κάθε σκέψη σε τάξη. Μη σκέφτεσαι πολλά. Σκέψου Μικέλ.
7: Στις σχολές οδηγών Κυριακάκη δεν βγάζουμε απλώς διπλώματα, βγάζουμε υπεύθυνους οδηγούς.
8: Μάθε υπεύθυνα με σωστούς εκπαιδευτές αλλά και με γυναίκες εκπαιδεύτριες και αγγλόφωνους δασκάλους.
7: Έχεις δίπλωμα αλλά φοβάσαι το δρόμο, ειδικά μαθήματα και κερδίζεις την αυτοπεποίθησή σου.
8: Θέλεις να γίνεις επαγγελματίας οδηγός.
7: Θέλεις να γίνεις δικυκλιστής με σιγουριά.
8: Οδηγός που θέλει θεωρία σε αίθουσα και όχι σε YouTube.
7: Στις σχολές οδηγών Κυριακάκη είσαι στο σωστό τιμόνι.
8: Στο κέντρο Ολύμπου 67 και Αγγελάκη 9. Τηλέφωνο 2310 26 85 55 και στο kyriakakis.gr.
7: Οδηγεί σωστά. Κυριακάκης φυσικά.
9: Βαρύτιμος Tires and More. Στο χώρο των ελαστικών από το 1960. Ψάχνετε ελαστικά αυτοκινήτων ή μοτοσυκλετών? Ψάχνετε ανταλλακτικά, αμορτισέρ, ζάντες, φρένα, αξεσουάρ? Βαρύτιμος Tires and More. Ελαστικά αυτοκινήτων. Ποικιλία, ποιότητα, υπεύθυνο σέρβις. Βαρύτιμος Tires and More. 15ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Νέας Μηχανιώνας. Περιοχή αεροδρομίου. Τηλέφωνο 2310-474-074. Και στο ίντερνετ elastika.pavla.varitimos.gr.
10: Και μου λέει κράτα τα πράγματά μου. Και μου δίνει τσάντα, πορτοφόλι, ομπρέλα, κλειδιά, ένα τσαντάκι που δεν ξέρω τι είχε μέσα, μάλλον μολύβια, κραγιόνια και τέτοια. Μια σακούλα με ρούχα και τα γυαλιά της.
11: Εκεί.
10: Τι εκεί. Και μου πέφτουν τα γυαλιά κάτω και τα πατάω κι εγώ από πάνω και τα διαλύω. Εγώ φταίω.
11: Ναι,
10: ποιος είδε το Θεό και δεν το φοβήθηκε, σου λέω. Σκέφτηκε να με χωρίσει. Με έχει πιάσει πανικός. Δεν ξέρω τι να κάνω.
11: Μη μου αγχώνεσαι. Ο Γαλάνης έχει μεριμνήσει ακριβώς για αυτές τις περιπτώσεις. Τρέχεις αμέσως, Τσιμισκή 87, ανάμεσα σε Παύλου Μελά και Παλών Πατρών Γερμανού και βρίσκεις όλη τη νέα ανοιξιάτικη και καλοκαιρινή κολεξιόν. Σε περιμένει τεράστια ποικιλία από μπραντ σε μοναδικές προσφορές. Από Ray-Ban και Oakley μέχρι Marc Jacobs, Carrera και Armani. Και όπως πάντα, προσφορά για τα γυαλιά Οράσεως, ένας είναι ένα δώρο. Τηλέφωνο 2310-244-473.
12: Electronic. Are you ready? Playing to survive. Hey, back to the music. 104.7.

0: είναι 7:30. Μια χορηγία του online shop στο Facebook Natalie's. Natalie's. Μπες στον κόσμο της μόδας. Shop online. Natalie's Handmade. Μόδα. Styling. Get the look. Hot items. Handmade. Βρείτε μας στο Facebook στο Natalie's και στο Instagram στο natalies_gr.
1: Πω, έσπασε η οθόνη του iPhone μου. Καταστράφηκα. Τι να κάνω τώρα?
2: Μην ανησυχείς, το iGenius είναι εδώ για σένα. Από το 2010 και πλέον σε νέο, ανανεωμένο και μεγαλύτερο χώρο, στην Ιασονίδου 9, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, με άνετη πρόσβαση. Εξειδικευμένο και φιλικό προσωπικό αναλαμβάνει τις απλές αλλά και τις πιο σύνθετες επισκευές. Και τα πάντα από αξεσουάρ για iPhone και Mac υπολογιστές.
1: Ναι, αλλά το iPhone μου είναι παλιό. Θα αξίζει άραγε.
2: Είπαμε, οι καλύτερες τιμές. Και με την ευκαιρία, ρίξε μια ματιά στις προσφορές που έχουν σε μεταχειρισμένα και ελεγμένα με εγγύηση iPhone, αλλά και iMac και MacBook. Ακόμη και καινούργια στόκ σε προσφορά. Πληροφορίες επικοινωνίας στο www.igenius.gr ή τηλεφωνικά στο 2310-277-844.
3: Γεια σας, είμαι η Κατερίνα Γιατζόγλου. Αγαπώ πάρα πολύ την πόλη μου, αν και μένω μέσα σε ένα αεροπλάνο βασικά. Τώρα γιατί σας μιλάω? Γιατί πρέπει να σας πω ότι όταν έρχομαι στη Θεσσαλονίκη πηγαίνουμε στον καλύτερο. Ο καλύτερος είναι ο Δάκης ο Χατζηθωμάς. Ο καλύτερος στα μαλλιά, στα χρώματα, στα κουρέματα, στις καινούργιες τάσεις, στην πιο θετική ενέργεια της πόλης. Πιστέψτε με, θα πάτε και δεν θα θέλετε να φύγετε. Ψυχανάλυση θα κάνετε στο τέλος εκεί. Στούντιο Χέρ λοιπόν, 2310-280-700, Αγία Θεοδόρας 13. Στο κέντρο της πόλης. Φιλιά.
4: Και στο tileris.gr. Έλεος πια. Ανοίγεις ραδιόφωνο και δεν ακούς τίποτα άλλο. Tileris.gr. Tileris.gr. Tileris.gr. Φτάνει πια. Φτάνει. Το καταλάβαμε. Ακούτε εκεί, εσείς εκεί. Στο tileris.gr. Για ηλεκτρικά. Εκεί θα έρθουμε.

0: follow this.
1: It's about living life to the full.
2: It's about seeing opportunities and taking.
3: Rock Radio 104.7.
4: Η ώρα είναι 8. Μία χορηγία από το Θες Πλήσιμο.
5: Τι θέλει το μωρό μου, τι θέλει. Θες να πάμε βολτούλα, θες να σε περιποιηθώ όπως μόνο εγώ ξέρω και μπορώ.
6: Έλα, ξέρω τι θες.
5: Θες Πλήσιμο. Εύοσμος Προέκταση Μακρυγιάννη. Κέντρο Μοναστηρίου 141. Πηλαία, έξοδος Χαριλάου Πανόραμα. Θες Πλήσιμο. Μόνο αυτό θες.
7: Μια σκέψη. Και μετά μια άλλη σκέψη. Και μετά στροφή και άλλη στροφή. Σκέψη. Δύο σκέψεις ταυτόχρονα άσχετες μεταξύ τους. Φανάρι. Φλας. Μια γιαγιά περνάει τη διάβαση. Σκέψη για τη γιαγιά. Σκέψη για τη δική μου γιαγιά. Άσχετη σκέψη. Φλας. Παρκάρισμα. Σκέψη.
8: Πρωινές σκέψεις. Πάντα πολλές, ακατάστατες, μπερδεμένες. Δεν φταίς εσύ. Είναι που δεν έχεις πιει καφέ. Ξεκίνα τη μέρα σου από τα Μικέλ και βάλε κάθε σκέψη σε τάξη. Μη σκέφτεσαι πολλά. Σκέψου Μικέλ.
9: Αναδομώ, μη με περνάτε για τρελό.
10: Πού τη βρίσκεις την όρεξη για τραγούδια, ρε φίλε?
11: Μπήκα στο καινούριο μου σπίτι. Εσύ γιατί είσαι έτσι?
10: Το δικό μου είναι για ποιή. Ακόμη περιμένω τα μαστούρια.
11: Ψάξε, δεν θα τους βρεις. Πάρε την Αναδομώ, σε λέω. Έχει δικά της μόνιμα συνεργεία.
10: Να, είναι και το οικονομικό στη μέση.
11: Η Αναδομώ έχει ευέλικτα οικονομικά προγράμματα και τηρεί χρόνους παράδοσης και κόστος.
10: Δηλαδή, θα μπορέσει να μου κάνει τη δουλειά όπως τη θέλω.
11: Η Αναδομώ μπορεί. Με 20 χρόνια εμπειρίας, πάνω από 3.000 ολοκληρωμένα έργα και περισσότερα από 100 άτομα συνεργεία.
9: Αναδομώ, μη με περνάτε για τρελό.
10: Δώσε το τηλέφωνο να τελειώνουμε, αδελφέ.
11: Για σπίτι, εξοχικό, βιομηχανικό και ξενοδοχείο, Αναδομώ.
12: Επικοινωνία στο 2311 241507 και στο αναδομώ.gr.
11: Αναδομώ και έκτισες.
13: Καλά, αυτός ο Αθανασιάδης ιστοσελίδες και e-shop δεν κάνει. Γιατί διαφημίζεται στο Rock Radio?
14: Γιατί έχει ειδική προσφορά αποκλειστικά για μας τους ακροατές. Και δόσεις και εκπτώσεις.
13: Για πες.
14: Μπαίνεις στη σελίδα του Rock Radio, κάνεις κλικ στο banner και κερδίζεις δωρεάν αξιολόγηση των αναγκών σου στο διαδίκτυο. Και 10% έκπτωση και αποπληρωμή έως 8 δόσεις. Αποκλειστικά για ακροατές του Rock Radio.
13: Αθανασιάδης website. Χτίζουμε και βελτιώνουμε μαζί την εικόνα σου στο διαδίκτυο.
15: Βαρύτιμος Tires and More. Στο χώρο των ελαστικών από το 1960. Ψάχνετε ελαστικά αυτοκινήτων ή μοτοσυκλετών? Ψάχνετε ανταλλακτικά, αμορτισέρ, ζάντες, φρένα, αξεσουάρ? Βαρύτιμος Tires and More. Ελαστικά αυτοκινήτων. Ποικιλία, ποιότητα, υπεύθυνο σέρβις. Βαρύτιμος Tires and More. 15ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Νέας Μηχανιώνας. Περιοχή αεροδρομίου. Τηλέφωνο 2310-474-074. Και στο ίντερνετ ελαστικά παύλα βαρύτιμος.gr.
16: You'll reap the benefits for years to come.
3: Now, back to the music. Rock Radio 104.7.

0: Η ώρα είναι 8:30. Μια χορηγία του online shop στο Facebook Natalie S. Natalie S. Μπες στον κόσμο της μόδας. Shop online. Natalie S. Handmade. Μόδα. Styling. Get the look. Hot items. Handmade. Βρείτε μας στο Facebook στο Natalie S και στο Instagram στο natalies_gr.
1: Στο Απολλώνια εδώ και 41 χρόνια η οικειότητα είναι τρόπος ζωής. Απολλώνια, ανθρώπινο, φιλικό, αυθεντικό. Κάθε Παρασκευή Ladies Night από τις 6 έως τις 9. Δωρεάν κοκτέιλ και ένα δώρο αποκλειστικά για σένα. Και μην ξεχνάς, τη τελευταία Παρασκευή του μήνα. Απολλώνια Hotel, Spa, διασκέδαση στην καρδιά του Γευγελή, στο Las Vegas των Βαλκανίων.
2: Ασπίδα Doors. Συνθετικά κουφώματα Kemmerling νούμερο 1 στην Ευρώπη. Με διπλά ή τριπλά ενεργειακά τζάμια για απόλυτη θερμομόνωση και ηχομόνωση. Με περιμετρικό αντιδιαρρεκτικό μηχανισμό πολλαπλών κλειδωμάτων για υψηλή αντιδιαρρεκτική ασφάλεια. Με διπλά ή τριπλά λάστιχα για ακραίες καιρικές συνθήκες. Τεχνολογία Green Line με νέας γενιάς οικολογικούς σταθεροποιητές. Ανοιγόμενα ή σειρώμενα συστήματα. Από 450 ευρώ δίφυλη μπαλκονόπορτα με ρολό και τοποθέτηση σύμφυπια. Από 340 ευρώ μονόφυλη μπαλκονόπορτα με ρολό και τοποθέτηση συμφιπιά. Ασπίδα Doors. Λεωφόρος Ιασονίδου 25 στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2310-230-199.
3: Το κορυφαίο όνομα των δρόμων λάμπει ακόμα περισσότερο όταν βρεθεί στα κατάλληλα χέρια. Δημιστός Mercedes Service. Εξειδικευμένο συνεργείο αυτοκινήτων, πλήρης μονάδα τεχνικής υποστήριξης με τμήμα φανοποιίου, ανταλλακτικών και αξεσουάρ. Δημιστός Mercedes Service σε δύο σημεία στη Θεσσαλονίκη. Αλεξάνδρου Παπαναστασίου 49 έναντι Ιπποκράτιου. Και νέο κατάστημα για επιβατικά και ημιφορτηγά στην Ανατολική Θεσσαλονίκη πίσω από τα κινητήρια της Πηλαίας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2310-216-434. Αφήστε το αστέρι σας να σας οδηγήσει στα χέρια της Δημιστός Mercedes Service.
4: Γυαλιά πουλάνε πολύ. Την επιστήμη δεν την ξέρουν όλοι. Ζάνης Οπτικά. Εμπιστέψου τον οπτικό σου. Λύσεις για όλα τα προβλήματα της όρασής σου. Το πιο ενημερωμένο μαγαζί στα γυαλιά οράσεως, ηλίου και φακών επαφής. Ζάνης Οπτικά. Αριστοτέλους 11. Προσέχει τα μάτια μας από το 1999. Οπτικός, οπτομέτρης με μάστερ στη Βιέννη. www.zanisoptics.gr. Ζάνης Οπτικά. Γιατί είναι πραγματικά δύσκολο να είσαι ο καλύτερος.
5: What better place than here? Rock Radio. Better time than now. The new 104.7.

Radio 104.7 Thessaloniki. 104.7 Rock Radio Mikel Thessaloniki.

0: Η ώρα είναι 9. Μία χορηγία από το Θες Πλήσιμο.
1: Τι θέλει το μωρό μου, τι θέλει. Θες να πάμε βολτούλα, θες να σε περιποιηθώ όπως μόνο εγώ ξέρω και μπορώ.
2: Έλα, ξέρω τι θες.
1: Θες Πλήσιμο. Εύωσμος Προέκταση Μακρυγιάννη. Κέντρο Μοναστηρίου 141. Πηλαία, έξοδος Χαριλάου Πανόραμα. Θες Πλήσιμο. Μόνο αυτό θες.
3: Μια σκέψη. Και μετά μια άλλη σκέψη. Και μετά στροφή και άλλη στροφή. Σκέψη, σκέψη. Δύο σκέψεις ταυτόχρονα άσχετες μεταξύ τους. Φανάρι. Φλας. Μια γιαγιά περνάει τη διάβαση. Σκέψη για τη γιαγιά. Σκέψη για τη δική μου γιαγιά. Άσχετη σκέψη. Φλας. Παρκάρισμα. Σκέψη.
4: Πρωινές σκέψεις. Πάντα πολλές, ακατάστατες, μπερδεμένες. Δεν φταίς εσύ. Είναι που δεν έχεις πιει καφέ. Ξεκίνα τη μέρα σου από τα Μικέλ και βάλε κάθε σκέψη σε τάξη. Μη σκέφτεσαι πολλά. Σκέψου Μικέλ.
5: Για να γίνεις υπεύθυνος οδηγός, ξεκίνα από τις σχολές οδηγών Κυριακάκη. Άριστη διδασκαλία οδήγησης για διπλώματα όλων των κατηγοριών. Ασφάλεια και άνεση σε κάθε δρόμο με έμπειρους εκπαιδευτές και εκπαιδεύτριες και αγγλόφωνους δασκάλους. Για όλες τις αυτοκινητιστικές υποθέσεις, άδειες ταξί, ψηφιακούς ταχογράφους, αλλά και ό,τι αφορά το κάθε όχημα και το δίπλωμά του. Σχολές οδηγών Κυριακάκη. Στο κέντρο Ολύμπου 67 και Αγγελάκη 9. Τηλέφωνο 2310 268 555 και στο kyriakaki.gr. Οδηγεί σωστά. Κυριακάκης φυσικά.
6: Το Otica Shop έχει τη λύση. Γυαλιά ηλίου, γυαλιά οράσεως, φακούς επαφής και ό,τι άλλο αφορά την πολύτιμη όραση. Ειδικός οπτομετρικός έλεγχος. Έλεγχος έγχρωμης όρασης. Ειδική κερατοκονική φακή επαφής. Και τέλος, ειδική φακή που μπλοκάρουν τον μπλε φως για να ξεκουράσουμε τα μάτια μας από όλες τις συσκευές που το εκπέμπουν. Δείτε όλα τα επώνυμα brand σε ένα κατάστημα δυτικά της Θεσσαλονίκης στον Εύωσμο. Δείτε ένα από τα πιο σύγχρονα οπτικά καταστήματα σε στυλ και εξοπλισμό. Για περισσότερες λεπτομέρειες επισκεφτείτε το opticashop.gr.
7: Rock Radio. Now back to the music.
8: Back to the music.
9: Tribe has spoken.
7: Rock Radio 104.7.

0: My big question to myself was this: where in heaven's name do you start?
1: 104.7 Rock Radio Thessaloniki, Greece.
2: Η ώρα είναι 9:30. Μια χορηγία του online shop στο Facebook Natalie S. Natalie S. Μπες στον κόσμο της μόδας. Shop online Natalie S. Handmade. Μόδα, styling, get the look, hot items, handmade. Βρείτε μας στο Facebook στο Natalie S και στο Instagram στο natalies_gr.
3: Έσπασε η οθόνη του iPhone μου. Καταστράφηκα. Τι να κάνω τώρα?
4: Μην ανησυχείς. Το iGenius είναι εδώ για σένα. Από το 2010 και πλέον σε νέο, ανανεωμένο και μεγαλύτερο χώρο. Στην Ιασονίδου 9, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, με άνετη πρόσβαση. Εξειδικευμένο και φιλικό προσωπικό αναλαμβάνει τις απλές αλλά και τις πιο σύνθετες επισκευές. Και τα πάντα από αξεσουάρ για iPhone και Mac υπολογιστές.
3: Ναι, αλλά το iPhone μου είναι παλιό. Θα αξίζει άραγε.
4: Είπαμε, οι καλύτερες τιμές. Και με την ευκαιρία, ρίξε μια ματιά στις προσφορές που έχουν σε μεταχειρισμένα και ελεγμένα με εγγύηση iPhone, αλλά και iMac και MacBook. Ακόμη και καινούργια στόκ σε προσφορά. Πληροφορίες επικοινωνίας στο www.igenius.gr ή τηλεφωνικά στο 2310-277-844.
5: Γεια σας, είμαι η Κατερίνα Γιατζόγλου. Αγαπώ πάρα πολύ την πόλη μου, αν και μένω μέσα σε ένα αεροπλάνο βασικά. Τώρα γιατί σας μιλάω? Γιατί πρέπει να σας πω ότι όταν έρχομαι στη Θεσσαλονίκη πηγαίνουμε στον καλύτερο. Ο καλύτερος είναι ο Δάκης ο Χατζηθωμάς. Ο καλύτερος στα μαλλιά, στα χρώματα, στα κουρέματα, στις καινούργιες τάσεις, στην πιο θετική ενέργεια της πόλης. Πιστέψτε με, θα πάτε και δεν θα θέλετε να φύγετε. Ψυχανάλυση θα κάνετε στο τέλος εκεί. Στούντιο Χέρ λοιπόν, 2310-280-700, Αγίας Θεοδόρας 13. Στο κέντρο της πόλης. Φιλιά.
6: Και στο tileris.gr. Έλεος πια. Ανοίγεις ραδιόφωνο και δεν ακούς τίποτα άλλο. Tileris.gr. Tileris.gr. Tileris.gr. Φτάνει πια. Φτάνει. Το καταλάβαμε. Ακούτε εκεί, εσείς εκεί. Στο tileris.gr. Για ηλεκτρικά. Εκεί θα έρθουμε.
7: For the private pleasure of a limited number of families.
1: Back to the music. Rock Radio, the new. Check it out, 104.7.

0: ώρα είναι 10. Μία χορηγία από το θες πλήσιμο.
1: Τι θέλει το μωρό μου, τι θέλει. Θες να πάμε βολτούλα, θες να σε περιποιηθώ όπως μόνο εγώ ξέρω και μπορώ.
2: Έλα, έλα, έλα, έλα, ξέρω τι θες.
1: Θες πλήσιμο. Εύοσμος Προέκταση Μακρυγιάννη. Κέντρο Μοναστηρίου 141. Πηλαία, έξοδος Χαριλάου Πανόραμα. Θες πλήσιμο. Μόνο αυτό θες.
3: Μια σκέψη. Και μετά μια άλλη σκέψη. Και μετά στροφή και άλλη στροφή. Σκέψη, σκέψη. Δύο σκέψεις ταυτόχρονα άσχετες μεταξύ τους. Φανάρι. Φλας. Φλας. Φλας. Μια γιαγιά περνάει τη διάβαση. Σκέψη για τη γιαγιά. Σκέψη για τη δική μου γιαγιά. Άσχετη σκέψη. Φλας. Παρκάρισμα. Σκέψη.
4: Πρωινές σκέψεις. Πάντα πολλές, ακατάστατες, μπερδεμένες. Δεν φταίς εσύ. Είναι που δεν έχεις πιει καφέ. Ξεκίνα τη μέρα σου από τα Μικέλ και βάλε κάθε σκέψη σε τάξη. Μη σκέφτεσαι πολλά. Σκέψου Μικέλ.
5: Στο Απολλώνια εδώ και 41 χρόνια η οικειότητα είναι τρόπος ζωής. Απολλώνια, ανθρώπινο, φιλικό, αυθεντικό. Κάθε Παρασκευή Ladies Night από τις 6 έως τις 9. Δωρεάν κοκτέιλ και ένα δώρο αποκλειστικά για σένα. Και μην ξεχνάς, την τελευταία Παρασκευή του μήνα. Απολλώνια Hotel, Spa, διασκέδαση στην καρδιά του Γευγελή, στο Las Vegas των Βαλκανίων.
6: Αναδομώ, αναδομώ, μη με περνάτε για τρελό.
7: Πού τη βρίσκεις την όρεξη για τραγούδια, ρε φίλε?
8: Μπήκα στο καινούριο μου σπίτι. Εσύ γιατί είσαι έτσι?
7: Το δικό μου είναι για ποι. Ακόμη περιμένω τα μαστούρια.
8: Ψάξε, ψάξε, δεν θα τους βρεις. Πάρε την αναδομό, σε λέω. Έχει δικά της μόνιμα συνεργεία.
7: Να, είναι και το οικονομικό στη μέση.
8: Η αναδομό έχει ευέλικτα οικονομικά προγράμματα και τηρεί χρόνους παράδοσης και κόστος.
7: Δηλαδή, θα μπορέσει να μου κάνει τη δουλειά όπως τη θέλω.
8: Η αναδομό μπορεί. Με 20 χρόνια εμπειρίας, πάνω από 3.000 ολοκληρωμένα έργα και περισσότερα από 100 άτομα συνεργεία.
9: Αναδομό, αναδομό, μη με περνάτε για τρελό.
7: Δώσε το τηλέφωνο να τελειώνουμε, αδελφέ.
10: Για σπίτι, εξοχικό, βιομηχανικό και ξενοδοχείο, αναδομό.
11: Επικοινωνία στο 2311 241507 και στο αναδομό.gr.
10: Αναδομό και έκτισες.
12: Βαρύτιμος Tires and More. Στο χώρο των ελαστικών από το 1960. Ψάχνετε ελαστικά αυτοκινήτων ή μοτοσυκλετών? Ψάχνετε ανταλλακτικά, αμορτισέρ, ζάντες, φρένα, αξεσουάρ? Βαρύτιμος Tires and More. Ελαστικά αυτοκινήτων. Ποικιλία, ποιότητα, υπεύθυνο σέρβις. Βαρύτιμος Tires and More. 15ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Νέας Μηχανιώνας. Περιοχή αεροδρομίου. Τηλέφωνο 2310-474-074 και στο ίντερνετ elastika.varitimos.gr.
13: Και μου λέει, κράτα τα πράγματά μου. Και μου δίνει τσάντα, πορτοφόλι, ομπρέλα, κλειδιά, ένα τσαντάκι που δεν ξέρω τι είχε μέσα, μάλλον μολύβια, κραγιόνια και τέτοια. Μια σακούλα με ρούχα και τα γυαλιά της. Τι εκεί. Και μου πέφτουν τα γυαλιά κάτω και τα πατάω κι εγώ από πάνω και τα διαλύω. Εγώ φταίω. Ποιος είδε το Θεό και δεν το φοβήθηκε, σου λέω. Σκέφτηκε να με χωρίσει. Με έχει πιάσει πανικός. Δεν ξέρω τι να κάνω.
14: Μη μου αγχώνεσαι. Ο Γαλάνης έχει μεριμνήσει ακριβώς για αυτές τις περιπτώσεις. Τρέχεις αμέσως Τσιμισκή 87, ανάμεσα σε Παύλου Μελά και Παλών Πατρών Γερμανού, και βρίσκεις όλη τη νέα ανοιξιάτικη και καλοκαιρινή κολεξιόν. Σε περιμένει τεράστια ποικιλία από μπραντ σε μοναδικές προσφορές. Από Ray-Ban και Oakley μέχρι Marc Jacobs, Carrera και Armani. Και όπως πάντα, προσφορά για τα γυαλιά Οράσεως, ένας είναι ένα δώρο. Τηλέφωνο 2310-244-473.
15: Hello again, here's what's happening.
16: Now, back to rock radio.
15: Meeting cool, hip, sexy.
17: Startling innovations in equipment and technique. What you're about to hear is the best. Surpass the merely incredible.
18: Rock Radio 104.7.

0: 10:30. Μια χορηγία του online shop στο Facebook Natalie S. Natalie S. Μπες στον κόσμο της μόδας. Shop online. Natalie S. Handmade. Μόδα. Styling. Get the look. Hot items. Handmade. Βρείτε μας στο Facebook στο Natalie S. Και στο Instagram στο natalies_gr.
1: Ασπίδα Doors. Συνθετικά κουφώματα Kemmerling νούμερο 1 στην Ευρώπη. Με διπλά ή τριπλά ενεργειακά τζάμια για απόλυτη θερμομόνωση και ηχομόνωση. Με περιμετρικό αντιδιαρρεκτικό μηχανισμό πολλαπλών κλειδωμάτων για υψηλή αντιδιαρρεκτική ασφάλεια. Με διπλά ή τριπλά λάστιχα για ακραίες καιρικές συνθήκες. Τεχνολογία Green Line με νέας γενιάς οικολογικούς σταθεροποιητές. Ανοιγόμενα ή σειρώμενα συστήματα. Από 450 ευρώ δίφυλη μπαλκονιά.

0: μπαλκονόπορτα με ρολό και τοποθέτηση συμφιπιά. Από 340 ευρώ μονόφιλη μπαλκονόπορτα με ρολό και τοποθέτηση συμφιπιά. Ασπίδα Doors. Λεωφόρος Χερσονήδου 25 στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2310-230-199.
1: Το κορυφαίο όνομα των δρόμων λάμπει ακόμα περισσότερο όταν βρεθεί στα κατάλληλα χέρια. Δημιστός Mercedes Service. Εξειδικευμένο συνεργείο αυτοκινήτων, πλήρης μονάδα τεχνικής υποστήριξης με τμήμα φανοποιίου, ανταλλακτικών και αξεσουάρ. Δημιστός Mercedes Service σε δύο σημεία στη Θεσσαλονίκη. Αλεξάνδρου Παπαναστασίου 49 έναντι Ιπποκράτιου και νέο κατάστημα για επιβατικά και ημιφορτηγά στην Ανατολική Θεσσαλονίκη πίσω από τα κινητήρια της Πηλαίας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2310-216-434. Αφήστε το αστέρι σας να σας οδηγήσει στα χέρια της Δημιστός Mercedes Service.
2: Και στο tileris.gr.
3: Έλεος πια! Ανοίγεις ραδιόφωνο και δεν ακούς τίποτα άλλο. Tileris.gr. Tileris.gr. Tileris.gr. Φτάνει πια! Φτάνει! Το καταλάβαμε! Ακούτε εκεί, εσείς εκεί, στο tileris.gr. Για ηλεκτρικά. Εκεί θα έρθουμε!
4: Γυαλιά πουλάνε πολύ. Την επιστήμη δεν την ξέρουν όλοι. Ζάνης Οπτικά. Εμπιστέψου τον οπτικό σου. Λύσεις για όλα τα προβλήματα της όρασής σου. Το πιο ενημερωμένο μαγαζί στα γυαλιά οράσεως, ηλίου και φακών επαφής. Ζάνης Οπτικά. Αριστοτέλους 11. Προσέχει τα μάτια μας από το 1999. Οπτικός, οπτομέτρης με μάστερ στη Βιέννη. www.zanisoptics.gr. Ζάνης Οπτικά. Γιατί είναι πραγματικά δύσκολο να είσαι ο καλύτερος.
5: We have the most gadgets.
6: Now back to the music.
7: Back to the music.
5: And the most gimmicks.
8: You better start thinking. Start thinking.
9: Rock Radio.
8: Start thinking.
9: Θεσσαλονίκη.

0: about this that I want to talk with you.
1: Rock Radio Thessaloniki.
0: A land of abundant opportunity for everyone.
1: 104.7.
2: Η ώρα είναι 11. Μία χορηγία από το Θες Πλήσιμο.
3: Τι θέλει το μωρό μου, τι θέλει. Θες να πάμε βολτούλα, θες να σε περιποιηθώ όπως μόνο εγώ ξέρω και μπορώ.
4: Έλα, ξέρω τι θες.
3: Θες Πλήσιμο. Εύοσμος Προέκταση Μακρυγιάννη. Κέντρο Μοναστηρίου 141. Πηλαία, έξοδος Χαριλάου Πανόραμα. Θες Πλήσιμο. Μόνο αυτό θες.
5: Μια σκέψη και μετά μια άλλη σκέψη και μετά στροφή και άλλη στροφή. Σκέψη, σκέψη, δύο σκέψεις ταυτόχρονα άσχετες μεταξύ τους. Φανάρι, φλας, φλας, φλας. Μια γιαγιά περνάει τη διάβαση. Σκέψη για τη γιαγιά. Σκέψη για τη δική μου γιαγιά. Άσχετη σκέψη. Φλας, παρκάρισμα. Σκέψη.
6: Πρωινές σκέψεις. Πάντα πολλές, ακατάστατες, μπερδεμένες. Δεν φταίς εσύ, είναι που δεν έχεις πιει καφέ. Ξεκίνα τη μέρα σου από τα Μικέλ και βάλε κάθε σκέψη σε τάξη. Μη σκέφτεσαι πολλά. Σκέψου Μικέλ.
7: Στο Απολώνια εδώ και 41 χρόνια η οικειότητα είναι τρόπος ζωής. Απολώνια, ανθρώπινο, φιλικό, αυθεντικό. Κάθε Παρασκευή Ladies Night από τις 6 έως τις 9. Δωρεάν κοκτέιλ και ένα δώρο αποκλειστικά για σένα. Και μην ξεχνάς, τη τελευταία Παρασκευή του μήνα. Απολώνια Hotel, Spa, διασκέδαση. Στην καρδιά του Γευγελή, στο Las Vegas των Βαλκανίων.
8: Το Ότικα Shop έχει τη λύση. Γυαλιά ηλίου, γυαλιά οράσεως, φακούς επαφής και ό,τι άλλο αφορά την πολύτιμη όραση. Ειδικός οπτομετρικός έλεγχος. Έλεγχος έγχρωμης όρασης. Ειδική κερατοκονική φακή επαφής. Και τέλος, ειδική φακή που μπλοκάρουν τον μπλε φως για να ξεκουράσουμε τα μάτια μας από όλες τις συσκευές που το εκπέμπουν. Δείτε όλα τα επώνυμα brand σε ένα κατάστημα δυτικά της Θεσσαλονίκης στον Εύωσμο. Δείτε ένα από τα πιο σύγχρονα οπτικά καταστήματα σε στυλ και εξοπλισμό. Για περισσότερες λεπτομέρειες επισκεφτείτε το opticashop.gr.
9: Αυθεντική και πολυβραβευμένη ελληνική κουζίνα. Ψαροταβέρνα Σταμάτης. Από το 1939 στο Ποσίδι Χαλκιδικής. Πάνω στο κύμα με θέα το απέραντο γαλάζιο, απολαμβάνουμε 80 χρόνια τώρα μοναδικές γευστικές δημιουργίες. Ψαροταβέρνα Σταμάτης. Για αυθεντική ελληνική κουζίνα. Στο Ποσίδι Χαλκιδικής. Τηλέφωνο 23740-41911. Για αυθεντική ελληνική κουζίνα πάνω στο κύμα.
10: Okay. To the music.
11: The divine mystery of our Eucharistic Lord.
12: What the most important campaign I've worked on.
1: Things go better with rock. Rock Radio 104.7.

Καλημέρα κυρίες και κύριοι, Rock Radio 104,7, Μικέλ, καλή εβδομάδα σε όλους, Δημήτρης Βακάρος πίσω από το μικρόφωνο του Rock Radio. Θα πάμε μαζί για 2 ώρες με το Rock Brunch. Πολύ ωραία μέρα έξω, είχαμε ένα πολύ όμορφο Σαββατοκύριακο, κάναμε τα μπανάκια μας, ήμουνα στα Μουδανιά, στο Diamond Beach Bar. Ένας πραγματικός παράδεισος, 1 ώρα από τη Θεσσαλονίκη, για άλλους μπορεί να είναι και λιγότερο, άμα είστε λίγο πιο ανατολικά, εμείς από το κέντρο.

Αυτός ήταν ο John Lennon με το Just Like Starting Over. Δημήτρης Βακάρος στο Rock Radio 104,7 Μικέλ. Πάμε να δούμε λίγο τη θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης αυτή τη στιγμή, η οποία αγγίζει τους 28 βαθμούς Κελσίου και η υγρασία στο 52%. Τώρα θα ακούσουμε Disco 2000s από Pulp.

0: Η ώρα είναι 11.30. Μια χορηγία του online shop στο Facebook Natalie S. Natalie S. Μπες στον κόσμο της μόδας. Shop online. Natalie S. Handmade. Μόδα. Styling. Get the look. Hot items. Handmade. Βρείτε μας στο Facebook στο Natalie S. Και στο Instagram στο Natalie's κάτω παύλα GR.
1: Έσπασε η οθόνη του iPhone μου. Καταστράφηκα. Τι να κάνω τώρα?
2: Μην ανησυχείς. Το iGenius είναι εδώ για σένα. Από το 2010 και πλέον σε νέο, ανανεωμένο και μεγαλύτερο χώρο. Στην Ιασονίδου 9, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, με άνετη πρόσβαση. Εξειδικευμένο και φιλικό προσωπικό αναλαμβάνει τις απλές αλλά και τις πιο σύνθετες επισκευές. Και τα πάντα από αξεσουάρ για iPhone και Mac υπολογιστές.
1: Ναι, αλλά το iPhone μου είναι παλιό. Θα αξίζει άραγε.
2: Είπαμε, οι καλύτερες τιμές. Και με την ευκαιρία, ρίξε μια ματιά στις προσφορές που έχουν σε μεταφράσεις.

0: τα χειρισμένα και ελεγμένα με εγγύηση iPhone, αλλά και iMac και MacBook. Ακόμη και καινούργια stock σε προσφορά. Πληροφορίες επικοινωνίας στο www.igenius.gr ή τηλεφωνικά στο 2310 277 844.
1: Στις σχολές οδηγών Κυριακάκη δεν βγάζουμε απλώς διπλώματα, βγάζουμε υπεύθυνους οδηγούς.
2: Μάθε υπεύθυνα με σωστούς εκπαιδευτές, αλλά και με γυναίκες εκπαιδεύτριες και αγγλόφωνους δασκάλους.
1: Έχεις δίπλωμα, αλλά φοβάσαι το δρόμο, ειδικά μαθήματα και κερδίζεις την αυτοπεποίθησή σου.
2: Θέλεις να γίνεις επαγγελματίας οδηγός.
1: Θέλεις να γίνεις δικυκλιστής με σιγουριά.
2: Οδηγός που θέλει θεωρία σε αίθουσα και όχι σε YouTube.
1: Στις σχολές οδηγών Κυριακάκη είσαι στο σωστό τιμόνι.
2: Στο κέντρο, Ολύμπου 67 και Αγγελάκη 9. Τηλέφωνο 2310 26 8555 και στο κυριακάκη.gr.
1: Οδηγεί σωστά. Κυριακάκης φυσικά.
2: Και στο τηλερής.gr.
3: Έλεος πια. Ανοίγεις ραδιόφωνο και δεν ακούς τίποτα άλλο. Τηλερής.gr. Τηλερής.gr. Τηλερής.gr. Φτάνει πια. Φτάνει. Το καταλάβαμε. Ακούτε εκεί, εσείς εκεί. Στο τηλερής.gr. Για ηλεκτρικά. Εκεί θα έρθουμε.
4: 100% Radio. Entertainment. Radio. Radio. Now back to the music. 104.7 Rock Radio. Entertainment alone.

Ακούτε εδώ στο Rock Radio 104,7 Μικέλ Δημήτρης Βακάρος. Θα πάμε μέχρι και τη μία. Είναι το Rock Brand το καλύτερο γεύμα της ημέρας. Πριν το μεσημεριανό, μετά το πρωινό. Φύγαμε για Michael Jackson τώρα και Remember the Time μας το ζήτησε ο ακροατής μας ο Μπάμπης.

πλέον Summer Rock Brands και μπορούμε να συνδυάσουμε τις βουτιές μας μαζί με Premium Brands, όλα αυτά που πολύ κοντά από τη Θεσσαλονίκη, 50 λεπτά από τη Θεσσαλονίκη, στο Diamond Premium Beach Club. Θα με βρείτε και εμένα και τα Σαββατοκύριακα να αλλιάζομαι, να κάνω το μαύρισμά μου και να απολαμβάνω πολύ ωραίες επιλογές. Θα ζούμε ένα μπέργκερ, ούζω μεζέδες, κοπανάω εγώ εκεί και τα Dubai, τα pancakes που είναι και Instagramικά, τα τραβάω και ένα story και είμαι άρχοντας. Αυτό σας προτείνω να κάνετε και εσείς αυτό το Σαββατοκύριακο, αλλά ακόμα και μέσα στην εβδομάδα. Λοιπόν, τώρα θα πάμε να ακούσουμε Mark Morrison, Return of the Mac.

πρώτη μέρα του διαγωνισμού Listen and Win, που θα πραγματοποιηθεί στο Double Trouble του Σωτήρη Βακάρου. Μετά τη μία λοιπόν, άμα θέλετε να κερδίσετε ένα καφέ για έναν ολόκληρο μήνα από τα καταστήματα Μικέλ, σήμερα είναι η ευκαιρία σας, αλλά έχουμε και άλλες μέρες μπροστά μας φυσικά για να το κάνετε αυτό. Μία χορηγία των Μικέλ Coffee, τα καταστήματα που μπορείτε να τα βρείτε σε όλη την Ελλάδα αλλά και σε όλο τον κόσμο. Και εμείς όντας Rock Radio Μικέλ, καταλαβαίνετε ότι πρέπει κάτι να σας δώσουμε και εμείς, να σας γλυκάνουμε ή να σας πικράνουμε άμα πίνετε, ξέρω εγώ, φρέντο σκέτο όπως εγώ. Λοιπόν, τώρα θα πάμε να ακούσουμε κάτι από Oasis και επιστρέφουμε.

0: Η ώρα είναι 12. Μία χορηγία από το Θες Πλήσιμο.
1: Τι θέλει το μωρό μου, τι θέλει. Θες να πάμε βολτούλα, θες να σε περιποιηθώ όπως μόνο εγώ ξέρω και μπορώ.
2: Έλα, ξέρω τι θες.
1: Θες Πλήσιμο. Εύοσμος Προέκταση Μακρυγιάννη. Κέντρο Μοναστηρίου 141. Πηλαία, έξοδος Χαριλάου Πανόραμα. Θες Πλήσιμο. Μόνο αυτό θες.
3: Μια σκέψη. Και μετά μια άλλη σκέψη. Και μετά στροφή και άλλη στροφή. Σκέψη, σκέψη. Δύο σκέψεις ταυτόχρονα άσχετες μεταξύ τους. Φανάρι. Φλας. Φλας. Φλας. Μια γιαγιά περνάει τη διάβαση. Σκέψη για τη γιαγιά. Σκέψη για τη δική μου γιαγιά. Άσχετη σκέψη. Φλας. Παρκάρισμα. Σκέψη.
4: Πρωινές σκέψεις. Πάντα πολλές, ακατάστατες, μπερδεμένες. Δεν φταίς εσύ. Είναι που δεν έχεις πιει καφέ. Ξεκίνα τη μέρα σου από τα Μικέλ και βάλε κάθε σκέψη σε τάξη. Μη σκέφτεσαι πολλά. Σκέψου Μικέλ.
5: Αναδομώ, αναδομώ, μη με περνάτε για τρελό.
6: Πού τη βρίσκεις την όρεξη για τραγούδια, ρε φίλε?
7: Μπήκα στο καινούριο μου σπίτι. Εσύ γιατί είσαι έτσι?
6: Το δικό μου είναι για ποιή. Ακόμη περιμένω τα μαστούρια.
7: Ψάξε, ψάξε, δεν θα τους βρεις. Πάρε την αναδομώ, σε λέω. Έχει δικά της μόνιμα συνεργεία.
6: Να, είναι και το οικονομικό στη μέση.
7: Η αναδομώ έχει ευέλικτα οικονομικά προγράμματα και τηρεί χρόνους παράδοσης και κόστος.
6: Δηλαδή, θα μπορέσει να μου κάνει τη δουλειά όπως τη θέλω.
7: Η αναδομώ μπορεί. Με 20 χρόνια εμπειρίας, πάνω από 3.000 ολοκληρωμένα έργα και περισσότερα από 100 άτομα συνεργεία.
5: Αναδομώ, αναδομώ, μη με περνάτε για τρελό.
6: Δώσε το τηλέφωνο να τελειώνουμε, αδελφέ.
8: Για σπίτι, εξοχικό, βιομηχανικό και ξενοδοχείο, αναδομώ.
9: Επικοινωνία στο 2311 241507 και στο αναδομώ.gr.
8: Αναδομώ και έκτισες.
10: Το Otica Shop έχει τη λύση. Γυαλιά ηλίου, γυαλιά οράσεως, φακούς επαφής και ό,τι άλλο αφορά την πολύτιμη όραση. Ειδικός οπτομετρικός έλεγχος, έλεγχος έγχρωμης όρασης, ειδική κερατοκονική φακή επαφής και τέλος ειδική φακή που μπλοκάρουν τον μπλε φως για να ξεκουράσουμε τα μάτια μας από όλες τις συσκευές που το εκπέμπουν. Δείτε όλα τα επώνυμα brand σε ένα κατάστημα δυτικά της Θεσσαλονίκης στον Εύοσμο. Δείτε ένα από τα πιο σύγχρονα οπτικά καταστήματα σε στυλ και εξοπλισμό. Για περισσότερες λεπτομέρειες επισκεφτείτε το opticashop.gr.
11: Βαρύτιμος Tires and More. Στο χώρο των ελαστικών από το 1960. Ψάχνετε ελαστικά αυτοκινήτων ή μοτοσυκλετών? Ψάχνετε ανταλλακτικά, αμορτισέρ, ζάντες, φρένα, αξεσουάρ? Βαρύτιμος Tires and More. Ελαστικά αυτοκινήτων. Ποικιλία, ποιότητα, υπεύθυνο σέρβις. Βαρύτιμος Tires and More. 15ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Νέας Μηχανιώνας. Περιοχή αεροδρομίου. Τηλέφωνο 2310-474-074 και στο ίντερνετ elastika-varitimos.gr.
12: Αυθεντική και πολυβραβευμένη ελληνική κουζίνα. Ψαροταβέρνα Σταμάτης. Από το 1939 στο Ποσίδι Χαλκιδικής. Πάνω στο κύμα με θέα το απέραντο γαλάζιο, απολαμβάνουμε 80 χρόνια τώρα μοναδικές γευστικές δημιουργίες. Ψαροταβέρνα Σταμάτης. Για αυθεντική ελληνική κουζίνα. Στο Ποσίδι Χαλκιδικής. Τηλέφωνο 23740-41911. Για αυθεντική ελληνική κουζίνα πάνω στο κύμα.
13: The controversial. Back to the music. Let's not get ridiculous. 104.7 Rock Radio. Things go better with rock.

Amy Winehouse θα ακούσουμε για τη συνέχεια και το Rehab. Όλα αυτά στο Rock Radio 104,7. Μικέλ, επιστρέψαμε από την

Ας κάνουμε ένα ταξίδι πίσω στο 1985, όπου σαν σήμερα οι Dire Straits, όπου και ακούμε με το Walk of Life, ξεκινάνε ένα σερί 9 εβδομάδων στο νούμερο 1 του US Album Charts με το άλμπουμ τους Brothers in Life, όπου θα βρούμε, Brothers in Arms, συγγνώμη, όπου θα βρούμε μέσα κυκλοφορίες όπως το Your Latest Trick, το Walk of Life που ακούσαμε, το ομώνυμο Brothers in Arms και άλλα πολλά. Κέρδισαν 2 Grammy στα 28 Grammy. Επίσης κέρδισαν και το καλύτερο αγγλικό άλμπουμ τη χρονιά 1987 στα Brit Awards. Τώρα εμείς θα ακούσουμε τους Yes με το Owner of a Lonely Heart. Rock Radio 104,7, Μικέλ. Επιστρέφουμε για να μάθουμε το δελτίο καιρού.

Down Under. Από Men at Work, Business as Usual 1981. Στη συνέχεια θα ακούσουμε Men Without Hats και The Safety Dance. Ξεκινήσαμε τα μπάνια με τις υψηλές θερμοκρασίες που έχουμε και είμαστε έτοιμοι για τις πρώτες αποδράσεις στο Diamond Premium Beach Club, σε μια μαγαζάρα στην υπέροχη παραλία των Μουδανιών, με τις στρωματάρες μας, 30 εκατοστά στρώμα, παιδιά, για να ρίχνετε ύπνους, ξάπλες και ηλιοθεραπείες. Θα βγείτε κοκτεϊλάρες από τα χέρια εκεί των παιδιών, οι οποίοι είναι φανταστικοί, μαγικοί. Φωτάρες, πυράρες, ενώ μπορείτε ακόμα.

0: Είναι ο Χάρι Στέλς, χτυπάει το τηλέφωνο και μου λέτε καλοκαίρι, ίσον, watermelon, sugar. Ποιος είμαι εγώ για να πω όχι. Πάμε λίγο στο δελτίο καιρού τώρα, λίγο πριν το τελευταίο διαφημιστικό μας διάλειμμα. Ο καιρός στη Θεσσαλονίκη, ο οποίος είναι μια χορηγία εδώ στο Rock Radio 104,7 Μικέλ από το Απολώνια Hotel, 5 λεπτά από τα σύνορα των Ευζώνων. Αναμένεται να έχει σήμερα αραιές νεφώσεις κατά περιόδους πιο πυκνές. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή 2 με 3 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Όλα αυτά μια χορηγία του Απολώνια Hotel, 5 λεπτά από τα σύνορα των Ευζώνων. Φύγαμε για διαφημισούλες και επιστρέφουμε για το τελευταίο ημίωρο.
1: Η ώρα είναι 12.30. Μια χορηγία του online shop στο Facebook Natalie S. Natalie S. Μπες στον κόσμο της μόδας. Shop online. Natalie S. Handmade. Μόδα. Styling. Get the look. Hot items. Handmade. Βρείτε μας στο Facebook στο Natalie S και στο Instagram στο Natalie's κάτω παύλα GR.
2: Στο Απολώνια εδώ και 41 χρόνια η οικειότητα είναι τρόπο ζωής. Απολώνια, ανθρώπινο, φιλικό, αυθεντικό. Κάθε Παρασκευή Ladies Night από τις 6 έως τις 9. Δωρεά κοκτέιλ και ένα δώρο αποκλειστικά για σένα. Και μην ξεχνάς, τη τελευταία Παρασκευή του μήνα. Απολώνια Hotel, Spa, διασκέδαση, στην καρδιά του Γευγελή, στο Las Vegas των Βαλκανίων.
3: Γεια σας, είμαι η Κατερίνα Γιατζόγλου, αγαπώ πάρα πολύ την πόλη μου, αν και μένω μέσα σε ένα αεροπλάνο βασικά. Τώρα γιατί σας μιλάω, γιατί πρέπει να σας πω ότι όταν έρχομαι στη Θεσσαλονίκη πηγαίνουμε στον καλύτερο. Ο καλύτερος είναι ο Δάκης ο Χατζηθωμάς. Ο καλύτερος στα μαλλιά, στα χρώματα, στα κουρέματα, στις καινούργιες τάσεις, στην πιο θετική ενέργεια της πόλης, πιστέψτε με, θα πάτε και δεν θα θέλετε να φύγετε. Ψυχανάλυση θα κάνετε στο τέλος εκεί. Στούντιο Χέρ λοιπόν, 2310-280-700, Αγίας Θεοδόρας 13. Στο κέντρο της πόλης. Φιλιά.

Αυτός είναι ο Oliver Tree με το Life Goes On, ο οποίος ήταν στην τραγωδία στη Βραζιλία, όπου υπήρχε σύγκρουση δύο ελικοπτέρων στο Rio de Janeiro. Έτσι ο 32χρονος μουσικός έχασε τη ζωή του με πολύ συμβολή έτσι, στη νέα εποχή του συγκεκριμένου είδους που κάνει και με πολλές δράσεις υπέρ των καλλιτεχνών. Μάλιστα είχε πει ότι αν πεθάνει όλα του τα λεφτά και όλη του περιουσία θα πάει σε καλλιτέχνες οι οποίοι δυσκολεύονται. 3 Nights τώρα από Dominic Fike, όλα αυτά σε Rock Radio 104,7.

Αυτές ήταν οι The Cardigans με το My Favorite Game. Και εμείς τώρα θα πάμε στους Duran Duran. Δεύτερα σήμερα 15 Ιουνίου. Είμαστε στα μέσα του Ιούνιου.

Beach Club, το οποίο θα το βρείτε στα Μουδανιά της Χαλκιδικής με πάνω από 1600 κριτικές στο Google Maps, 4,8 αστεράκια, σε ένα χώρο με ιδιωτικό φυλασσόμενο πάρκινγκ, φιλικό και ευγενέστατο προσωπικό, ενώ έχετε και το ταχύτατο ίντερνετ με 2.000 γραμμές. Εκεί το αφεντικό φροντίζει και για τα social μας, για να είμαστε έτσι μέσα σε όλα.

0: 1987 και σήμερα 15 Ιουνίου, η Δευτέρα, τελειώσαν και επίσημα τα σχολεία, οπότε τα παιδάκια μας είναι έτοιμα για τις καλοκαιρινές τους διακοπές. Και τι τραγούδι θα τους αφιερώσει εδώ το ξαδερφάκι τους, γιατί σε ηλικία και ξαδερφάκι κάνω μέχρι στιγμής, στα 22 μου. Alice Cooper και School's Out. Πάμε, μας παίρνει τηλέφωνο Alice. Έλα Alice, έλα, έλα.
1: Hello kiddies, this is Alice Cooper on Rock Radio 104.7.
0: Αυτός ήταν ο Alice Cooper. Πάρτε τώρα και το School's Out. Καλό καλοκαίρι παιδάκια, καλό καλοκαίρι σε όλους. Γονείς, τι να κάνουμε, θα τα έχετε σπίτι τώρα.

Bye, χτύπησε το κουδουνάκι, βεύγουμε κι εμείς. Τέλος το Rock Brunch για σήμερα. Είμαι ο Δημήτρης Βακάρος, με ακούτε καθημερινά εδώ 11 με 1 στο καλύτερο γεύμα της ημέρας, πριν το μεσημεριανό, μετά το πρωινό. Πάμε σε Lou Gramm και Young Love. Δευτέρα σήμερα ακολουθεί το Double Trouble 1 με 3, όπου ξεκινάει και ο διαγωνισμός Listen and Win, παρέα με τα Mikkel Coffee, όπου κάθε μέρα στην εκπομπή του Σωτήρη Βακάρη.

Είστε, παραμένετε συντονισμένοι, λέτε και στους φίλους σας, μήπως και είστε εσείς ο τυχερός ή η τυχερή της σημερινής ημέρας. Πολλά φιλιά από εμένα. Θα τα ξαναπούμε αύριο. Ciao, ciao, Δημήτρης out. Σωτήρης.

0: Η ώρα είναι μία. Μία χορηγία από το Θες Πλήσιμο.
1: Τι θέλει το μωρό μου, τι θέλει. Θες να πάμε βολτούλα, θες να σε περιποιηθώ όπως μόνο εγώ ξέρω και μπορώ.
2: Έλα, έλα, έλα, έλα, ξέρω τι θες.
1: Θες Πλήσιμο. Εύωσμος Προέκταση Μακρυγιάννη. Κέντρο Μοναστηρίου 141. Πηλαία, έξοδος Χαριλάου Πανόραμα. Θες Πλήσιμο. Μόνο αυτό θες.
3: Μια σκέψη. Και μετά μια άλλη σκέψη. Και μετά στροφή και άλλη στροφή. Σκέψη, σκέψη. Δύο σκέψεις ταυτόχρονα άσχετες μεταξύ τους. Φανάρι, φλας, φλας, φλας. Μια γιαγιά περνάει τη διάβαση. Σκέψη για τη γιαγιά. Σκέψη για τη δική μου γιαγιά. Άσχετη σκέψη. Φλας, παρκάρισμα. Σκέψη.
4: Πρωινές σκέψεις. Πάντα πολλές, ακατάστατες, μπερδεμένες. Δεν φταίς εσύ. Είναι που δεν έχεις πιει καφέ. Ξεκίνα τη μέρα σου από τα Μικέλ και βάλε κάθε σκέψη σε τάξη. Μη σκέφτεσαι πολλά. Σκέψου Μικέλ.
5: Για να γίνεις υπεύθυνος οδηγός, ξεκίνα από τις σχολές οδηγών Κυριακάκη. Άριστη διδασκαλία οδήγησης για διπλώματα όλων των κατηγοριών. Ασφάλεια και άνηση σε κάθε δρόμο με έμπειρους εκπαιδευτές και εκπαιδεύτριες και αγγλόφωνους δασκάλους. Για όλες τις αυτοκινητιστικές υποθέσεις, άδειες ταξί, ψηφιακούς ταχογράφους, αλλά και ό,τι αφορά το κάθε όχημα και το δίπλωμά του. Σχολές οδηγών Κυριακάκη. Στο κέντρο Ολύμπου 67 και Αγγελάκη 9. Τηλέφωνο 2310 268 555 και στο κυριακάκη.gr. Οδηγεί σωστά. Κυριακάκης φυσικά.
6: Και μου λέει κράτα τα πράγματά μου. Και μου δίνει τσάντα, πορτοφόλι, ομπρέλα, κλειδιά, ένα τσαντάκι που δεν ξέρω τι είχε μέσα, μάλλον μολύβια, κραγιόνια και τέτοια. Μια σακούλα με ρούχα και τα γυαλιά της.
7: Εκεί?
6: Τι εκεί. Και μου πέφτουν τα γυαλιά κάτω και τα πατάω κι εγώ από πάνω και τα διαλύω. Εγώ φταίω.
7: Ναι.
6: Ποιο είδε το Θεό και δεν το φοβήθηκε, σου λέω. Σκέφτηκε να με χωρίσει. Με έχει πιάσει πανικός. Δεν ξέρω τι να κάνω.
7: Μη μου αγχώνεσαι. Ο Γαλάνης έχει μεριμνήσει ακριβώς για αυτές τις περιπτώσεις. Τρέχεις αμέσως, Τσιμισκή 87, ανάμεσα σε Παύλου Μελά και Παλών Πατρών Γερμανού και βρίσκεις όλη τη νέα ανοιξιάτικη και καλοκαιρινή κολεξιόν. Σε περιμένει τεράστια ποικιλία από μπραντ σε μοναδικές προσφορές. Από Ray-Ban και Oakley μέχρι Marc Jacobs, Carrera και Armani. Και όπως πάντα, προσφορά για τα γυαλιά Οράσεως, ένας είναι ένα δώρο. Τηλέφωνο 2310 244 473.
8: Αυθεντική και πολυβραβευμένη ελληνική κουζίνα. Ψαροταβέρνα Σταμάτης. Από το 1939 στο Ποσίδι Χαλκιδικής. Πάνω στο κύμα με θέα το απέραντο γαλάζιο, απολαμβάνουμε 80 χρόνια τώρα μοναδικές γευστικές δημιουργίες. Ψαροταβέρνα Σταμάτης. Για αυθεντική ελληνική κουζίνα. Στο Ποσίδι Χαλκιδικής. Τηλέφωνο 23740 41 911. Για αυθεντική ελληνική κουζίνα πάνω στο κύμα.
9: Now back to the music.
10: I didn't like him. What's to like?
9: Rock Radio.
11: What?
12: Hello there.
9: Greetings via satellite.
12: You mind if I ask your name?
9: Rock Radio 104.7 Thessaloniki, Greece.

0: αυτή, γιατί σας έχω ένα πάρα πολύ ωραίο διαγωνισμό από τα Μικέλ. Listen and win. Θα ακούτε εδώ καθημερινά Double Trouble. Και κάποια στιγμή θα έχετε ένα πεντάλεπτο να είστε τυχερός ή τυχεροί, να συμμετέχετε όλοι, να κερδίσετε το καφέ του μήνα. Δηλαδή για έναν ολόκληρο μήνα να κερδίσετε ένα καφεδάκι κάθε μέρα κερασμένο. Τι ωραίο είναι αυτό. Έτσι ακριβώς. Listen and win. Από τα Μικέλ, Φαρό Κρέιτι ο Μικέλ. Στους 104,7 Θεσσαλονίκη. Καλησπέρα και στο Ράδιο Δράμα 99,1. Hello, hello. Καλησπέρα και σε οποιοδήποτε μέρος Ελλάδας και του πλανήτη και αν βρίσκεστε και είστε συντονισμένοι από το site μας rockradio.gr αλλά και από τα site που μεταδίδουν ραδιοφωνικούς σταθμούς. Μετά πάμε έως και τις 3 και μετά θα δώσουμε ραντεβού το βράδυ στις 9 για τα θρυλικά Night Tracks 37 χρόνια εκεί, παρακαλώ. Γυαλιά πουλάνε πολύ. Την επιστήμη δεν την ξέρουν όλοι. Ζάνης Οπτικά. Εμπιστέψου τον οπτικό σου. Λύσεις για όλα τα προβλήματα της όρασής σου. Το πιο ενημερωμένο μαγαζί στα γυαλιά οράσεως, ηλίου και φακών επαφής. Ζάνης Οπτικά. Αριστοτέλους 11. Προσέχει τα μάτια μας από το 1999. Οπτικός, οπτομέτρης με μάστερ στη Βιέννη. www.zanisoptics.gr. Ζάνης Οπτικά. Γιατί είναι πραγματικά δύσκολο να είσαι ο καλύτερος.
1: Steve Lukather from Toto. That's 104.7 Rock Radio. And that's what's happening here.

Θέμα στο σπίτι με... έχει θέμα υδραυλικό, ηλεκτρολογικό, κανένα πρόβλημα. Το κατάστημα του Σταύρου Κωνσταντινίδη που θα είναι ο χωρικός θερμοκρασίας θα σας δώσει λύσεις. Ολυμπιάδος 111 και Αθηνάς 1. Τηλέφωνο 2-31-0-20-55-82. Θα βρείτε και χρώματα τέτρα λουξ, αν θέλετε αποτελέσματα λουξ. 31 βαθμοί Κελσίου αυτή τη στιγμή στη Θεσσαλονίκη, με υγρασία στο 50%. Καλή εβδομάδα σε όλες και σε όλους σας. Αν θυμηθούμε Richard Marx από τις τεράστιες επιτυχίες που μας έχει δώσει.

Double Trouble παρέα με τα οπτικά Ζάνης Αριστοτέλους 11. Εκεί βέβαια που θα γίνουμε καλοκαιρινά κουκλάκια και θα τσακώσουμε καινούργιο γυαλί ηλίου, άλλοι και τσακώσουν καινούργιο γυαλί ο Ράσος. Εντάξει, πακή επαφής και το καθεξής. Ε ναι ρε φίλε, ε ναι, ε, you gotta wear the shades baby. Λοιπόν, σας είπα ότι θα έχουμε τις επόμενες 10 μέρες εδώ στο Double Trouble, θα έχουμε το διαγωνισμό από τα Μικέλ. Listen and win, το καφέ του μήνα. Θα πρέπει να είστε σε ετοιμότητα. Και θα σας δώσω ένα πεντάλεπτο κάποια στιγμή μέσα στην εκπομπή να μου στείλετε στο Messenger ή με email στο rockradio@rockradio.gr, στο Messenger του Rock Radio. Εντάξει, να μου στείλετε Μικέλ Ροξ. Όσοι θέλετε να συμμετέχετε στο διαγωνισμό και δείτε για έναν ολόκληρο μήνα κάθε μέρα ένα καφεδάκι από τα Μικέλ. Ναι, φίλε. Θα στείλετε Μικέλ Ροξ. Όταν σας πω εγώ, σας θέλω σε ετοιμότητα. Ναι ρε φίλε. Μοναδικός Richard Marx, Should Have Known Better, που το λέγανε όλοι στην αρχή της καριέρας του. Μην ασχολείσαι με το τραγούδι, δεν το έχεις αδερφέ, δεν ακούγεσαι και τέτοια πράγματα το λέγανε. Αλήθεια σας λέω. Δηλαδή όλοι οι φωστήρες, αυτά λέγανε για τον μοναδικό Richard Marx. Κλασική επιτυχία Should Have Known Better στο σήμερα, όταν η Έλα Λάγκ λέει εξαιρετή στο Morgan Wallen.

0: Η ώρα είναι 1:30. Μια χορηγία του online shop στο Facebook Natalie S. Natalie S. Μπες στον κόσμο της μόδας. Shop online. Natalie S. Handmade. Μόδα. Styling. Get the look. Hot items. Handmade. Βρείτε μας στο Facebook στο Natalie S. Και στο Instagram στο Natalie's κάτω παύλα GR.
1: Στο Απολλώνια εδώ και 41 χρόνια η οικειότητα είναι τρόπος ζωής. Απολλώνια, ανθρώπινο, φιλικό, αυθεντικό. Κάθε Παρασκευή Ladies Night από τις 6 έως τις 9. Δωρεάν κοκτέιλ και ένα δώρο αποκλειστικά για σένα. Και μην ξεχνάς, τη τελευταία Παρασκευή του μήνα. Απολλώνια Hotel, Spa, διασκέδαση στην καρδιά του Γευγελή, στο Las Vegas των Βαλκανίων.
2: Έσπασε η οθόνη του iPhone μου. Καταστράφηκα. Τι να κάνω τώρα?
3: Μην ανησυχείς. Το iGenius είναι εδώ για σένα. Από το 2010 και πλέον σε νέο, ανανεωμένο και μεγαλύτερο χώρο. Στην Ιασονίδου 9, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, με άνετη πρόσβαση. Εξειδικευμένο και φιλικό προσωπικό αναλαμβάνει τις απλές αλλά και τις πιο σύνθετες επισκευές. Και τα πάντα από αξεσουάρ για iPhone και Mac υπολογιστές.
2: Ναι, αλλά το iPhone μου είναι παλιό. Θα αξίζει άραγε.
3: Είπαμε, οι καλύτερες τιμές. Και με την ευκαιρία, ρίξε μια ματιά στις προσφορές που έχουν σε μεταχειρισμένα και ελεγμένα με εγγύηση iPhone, αλλά και iMac και MacBook. Ακόμη και καινούργια στόκ σε προσφορά. Πληροφορίες επικοινωνίας στο www.igenius.gr ή τηλεφωνικά στο 2310-277-844.
4: Και στο τηλερίς.gr.
5: Έλεος πια! Ανοίγεις ραδιόφωνο και δεν ακούς τίποτα άλλο. Τηλερίς.gr. Τηλερίς.gr. Τηλερίς.gr. Φτάνει πια! Φτάνει! Το καταλάβαμε! Ακούτε εκεί, εσείς εκεί, στο τηλερίς.gr. Για ηλεκτρικά. Εκεί θα έρθουμε!
6: Το κορυφαίο όνομα των δρόμων λάμπει ακόμα περισσότερο όταν βρεθεί στα κατάλληλα χέρια. Δημιστός Mercedes Service. Εξειδικευμένο συνεργείο αυτοκινήτων, πλήρης μονάδα τεχνικής υποστήριξης με τμήμα φανοποιίου, ανταλλακτικών και αξεσουάρ. Δημιστός Mercedes Service σε δύο σημεία στη Θεσσαλονίκη. Αλεξάνδρου Παπαναστασίου 49 έναντι Ιπποκράτιου και νέο κατάστημα για επιβατικά και ημιφορτηγά στην Ανατολική Θεσσαλονίκη πίσω από τα κινητήρια της Πηλαίας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2310-216-434. Αφήστε το αστέρι σας να σας οδηγήσει στα χέρια της Δημιστός Mercedes Service. We've got her fingers on the pulse of this community. 104.7

0: Αυτή είναι η μοναδική Simple Minds με το Vision Thing, όπου έχει φτάσει στο νούμερο 1 του Rock Radio στα 2022 που μας τα δώσανε. Δεύτερο ημίωρο, Double Trouble. Παρέα με τα οπτικά Ζάνης, Αριστοτέλους 11, και δικός μου χορηγός. Γιαγιά Ελίου, γιαγιά Οράσιο, χακή επαφή, ZanisOptics.gr. Στους 104,7 Rock Radio Μικέλ. Να είστε έτοιμοι από όλοι, Μικέλ, έτοιμοι, πανέτοιμοι, γιατί έχει ξεκινήσει. Από αυτήν εδώ, από σήμερα και για 10 μέρες, Listen and Win διαγωνισμός, θα κερδίσετε το καφέ του μήνα. Να είστε έτοιμοι και θα σας δώσω ένα πεντάλεπτο να μου στείλετε. Και φυσικά, εύχομαι να είστε ο τυχερός ή τυχερή να απολαμβάνετε τα καφεδάκια, τα απίστευτη ποιότητα από τα Μικέλ. Για το Μικέλ είναι το στέκι μας. Λοιπόν, ήρθε η ώρα τώρα να πάμε να κάνουμε το μοναδικό και πολύ πολύ αγαπητό
1: flashback
0: με Natalia Sandmade. Στο Instagram αλλά και στο Facebook, εκπληκτικές δημιουργίες, κορίτσια. Ρούχα, αξεσουάρ και άλλα πολλά, δείτε τα. Στο Natalia Sandmade Instagram αλλά και στο Facebook. Θα γυρίσω στο 1987, σαν σήμερα 15 Ιουνίου, και στην κορυφή του Billboard θα συναντήσω Atlantic Star και Always, τεράστια επιτυχία. Σωτήρι Τζιό, Τζιό Βακάρος, κυρίες και κύριοι, αυτό είναι το μοναδικό
1: flashback.

0: Αυτό, κυρίες και κύριοι, είναι το πολύ πολύ αγαπητό
1: Flashback
0: με Ναταλία Σάνμιν. Instagram αλλά και στο Facebook, εκπληκτικές δημιουργίες, κορίτσια. Γυρίσαμε τον χρόνο πίσω, 15 Ιουνίου στο 1987, στην κορυφή του Billboard Hot 100, Atlantic Star. Και always. Καλή εβδομάδα σε όλους και σε όλες σας. Rock Radio Μικέλ. Στους 104,7 Θεσσαλονίκη. Σε απευθεία σύνδεση ραδιοδράμα 99.1 και Rock Radio.gr για ολόκληρη την Ελλάδα και για ολόκληρο τον πλανήτη. Double Trouble παρέα με το Απτικά Ζάνη. Αριστοτέλους 11.3 Β μαζί σας. 37 χρόνια βάθος, βάρος και καλοκαιρινός βακάρος. Στο νούμερο 6 του Rock Radio στα 10.

0: Radio's Top 10. On 104.7, number 10.
1: Lou Gramm, Young Love.
2: Young love don't last forever.
0: Number 9.
1: The Rumblin', The Fallin'.
0: Number 8.
1: Emma Rosa, Good Enough.
0: Number 7.
1: The Rolling Stones, In the Stars.
0: Number 6.
1: Keith Urban, Michael McDonald, We Go Back.
0: Number 5.
1: Generation Radio, The Melody.
0: Number 4.
1: Michael Stipe, Andrew Butt, I Played the Fool.
3: I laugh at me, I'm trying, trying, falling sometimes, sometimes flying.
0: Number 3.
1: Skindred, Can I Get A... Can I Get A...
0: Can I Get A... Can I Get A... Number 2.
1: Intelligent Music Project, No Flame, No Gain.
4: You keep your head up towards the sun.
0: Number 1.
1: Reeve Stimson, Too Late.
5: Ψηφίστε το αγαπημένο σας τραγούδι στο www.rockradio.gr. Ακούστε τα αποτελέσματα και το Rock Radio Top 10 κάθε Πέμπτη στις 10 το βράδυ στα Night Tracks. Φυσικά στο
0: Rock Radio 104.7.
1: Γυαλιά πουλάνε πολύ. Την επιστήμη δεν την ξέρουν όλοι. Ζάνης Οπτικά. Εμπιστέψου τον οπτικό σου. Λύσεις για όλα τα προβλήματα της όρασής σου. Το πιο ενημερωμένο μαγαζί στα γυαλιά οράσεως, ηλίου και φακών επαφής. Ζάνης Οπτικά. Αριστοτέλους 11. Προσέχει τα μάτια μας από το 1999. Οπτικός, οπτομέτρης με μάστερ στη Βιέννη. www.zanisoptics.gr. Ζάνης Οπτικά. Γιατί είναι πραγματικά δύσκολο να είσαι ο καλύτερος.

Sun Flight Travel και την εγγύη της Μαρία Σούλη σε ιδιαίτερα μοναδικά ταξίδια. Σε ανεξερεύνητους τους προορισμούς υπάρχουν και τα single travelers, μικρές παρέες 4 ατόμων. Επικοινωνήστε με το Sun Flight Travel 280-500-231-0 στην αρχή. Στην περιοχή Λευκού Πύργου το Sun Flight Travel.

Τώρα, 5 λεπτά να μου στείλετε είτε στο email rockradio@rockradio.gr είτε στο messenger του Rock Radio Mikel Rocks για να συμμετέχετε στο διαγωνισμό. Το μόνο που έχετε να κάνετε είναι να στείλετε Mikel Rocks είτε στο messenger του Rock Radio είτε email rockradio@rockradio.gr. Έχετε

0: άλλα 2-2,5 λεπτά να στείλετε μήνυμα SMS, Messenger στο Rock Radio. Έτσι, γράψτε Mikel Rocks ή email rockradio@rockradio.gr, γράφετε Mikel Rocks για να συμμετέχετε στον διαγωνισμό. Τι έγινε, Γιωργάκη, ήσουν στην Άρτα, τι άκουγες εκεί πέρα? 104 και 7, για ακού.
1: Έλα, Σωτό!
0: Έλα!
1: Τι τραγουδάρες παίζει, 104 και 7! Λάρισα, άκου εδώ τι γίνεται!
0: Αυτά είναι hits!
1: Κλάρινα! Μετά το τούνελ θα σε πάρω τηλέφωνο, φυλάκια!
0: Άντε, παγόρι μου, καλό δρόμο να έχεις, ρε, τι τραβάμε, ρε, τι τραβάμε! Τέλος πάντων. Έχετε άλλα 2 λεπτά στη διάθεσή σας με τον Frank Sinatra, The Coffee Song, για να κερδίσετε τον καφέ του μήνα. Για έναν ολόκληρο μήνα θα έχετε κερασμένο καφεδάκι από τα Mikel. Το μόνο που έχετε να κάνετε για να συμμετέσχετε στο Listen and Win είναι στο Messenger του Rock Radio, γράψτε Mikel Rocks, ή στο email rockradio@rockradio.gr, Mikel Rocks.

0: Τη φάγαμε την πρώτη ώρα. Τέλος ο διαγωνισμός. Όσοι συμμετείχατε, συμμετείχατε. Τη δεύτερη ώρα θα έχουμε τον νικητή. Την νικήτρια τι ώρα είναι?
1: Η ώρα είναι 2. Μία χορηγία από το θες πλήσιμο.
2: Τι θέλει το μωρό μου, τι θέλει? Θες να πάμε βολτούλα, θες να σε περιποιηθώ όπως μόνο εγώ ξέρω και μπορώ?
3: Έλα, έλα, έλα, έλα, ξέρω τι θες.
2: Θες πλήσιμο. Εύοσμος Προέκταση Μακρυγιάννη. Κέντρο Μοναστηρίου 141. Πηλαία, έξοδος Χαριλάου Πανόραμα. Θες πλήσιμο. Μόνο αυτό θες.
4: Μια σκέψη. Και μετά μια άλλη σκέψη. Και μετά στροφή και άλλη στροφή. Σκέψη, σκέψη. Δύο σκέψεις ταυτόχρονα άσχετες μεταξύ τους. Φανάρι. Φλας. Φλας. Φλας. Μια γιαγιά περνάει τη διάβαση. Σκέψη για τη γιαγιά. Σκέψη για τη δική μου γιαγιά. Άσχετη σκέψη. Φλας. Παρκάρισμα. Σκέψη.
5: Πρωινές σκέψεις. Πάντα πολλές, ακατάστατες, μπερδεμένες. Δεν φταίς εσύ. Είναι που δεν έχεις πιει καφέ. Ξεκίνα τη μέρα σου από τα Μικέλ και βάλε κάθε σκέψη σε τάξη. Μη σκέφτεσαι πολλά. Σκέψου Μικέλ.
6: Στις σχολές οδηγών Κυριακάκη δεν βγάζουμε απλώς διπλώματα, βγάζουμε υπεύθυνους οδηγούς.
7: Μάθε υπεύθυνα με σωστούς εκπαιδευτές αλλά και με γυναίκες εκπαιδεύτριες και αγγλόφωνους δασκάλους.
6: Έχεις δίπλωμα αλλά φοβάσαι το δρόμο, ειδικά μαθήματα και κερδίζεις την αυτοπεποίθησή σου.
7: Θέλεις να γίνεις επαγγελματίας οδηγός?
6: Θέλεις να γίνεις δικυκλιστής με σιγουριά?
7: Οδηγός που θέλει θεωρία σε αίθουσα και όχι σε YouTube.
6: Στις σχολές οδηγών Κυριακάκη είσαι στο σωστό τιμόνι.
7: Στο κέντρο Ολύμπου 67 και Αγγελάκη 9. Τηλέφωνο 2310 26 85 55 και στο κυριακάκη.gr.
6: Οδηγεί σωστά. Κυριακάκης φυσικά.
8: Αναδομώ, αναδομώ, μη με περνάτε για τρελό.
9: Πού τη βρίσκεις την όρεξη για τραγούδια, ρε φίλε?
10: Μπήκα στο καινούριο μου σπίτι. Εσύ γιατί είσαι έτσι?
9: Το δικό μου είναι για ποιή. Ακόμη περιμένω τα μαστούρια.
10: Ψάξε, ψάξε, δεν θα τους βρεις. Πάρε την αναδομό, σε λέω. Έχει δικά της μόνιμα συνεργεία.
9: Να, είναι και το οικονομικό στη μέση.
10: Η αναδομό έχει ευέλικτα οικονομικά προγράμματα και τηρεί χρόνους παράδοσης και κόστος.
9: Δηλαδή, θα μπορέσει να μου κάνει τη δουλειά όπως τη θέλω.
10: Η αναδομό μπορεί. Με 20 χρόνια εμπειρίας, πάνω από 3.000 ολοκληρωμένα έργα και περισσότερα από 100 άτομα συνεργεία.
11: Αναδομό, αναδομό, μη με περνάτε για τρελό.
9: Δώσε το τηλέφωνο να τελειώνουμε, αδελφέ.
6: Για σπίτι, εξοχικό, βιομηχανικό και ξενοδοχείο, αναδομό.
12: Επικοινωνία στο 2311 241507 και στο αναδομό.gr.
6: Αναδομό και έκτισες.
13: Το Ότικα Σοπ έχει τη λύση. Γυαλιά ηλίου, γυαλιά οράσεως, φακούς επαφής και ό,τι άλλο αφορά την πολύτιμη όραση. Ειδικός οπτομετρικός έλεγχος. Έλεγχος έγχρωμης όρασης. Ειδική κερατοκονική φακή επαφής. Και τέλος, ειδική φακή που μπλοκάρουν τον μπλε φως για να ξεκουράσουμε τα μάτια μας από όλες τις συσκευές που το εκπέμπουν. Δείτε όλα τα επώνυμα brand σε ένα κατάστημα δυτικά της Θεσσαλονίκης στον Εύωσμο. Δείτε ένα από τα πιο σύγχρονα οπτικά καταστήματα σε στυλ και εξοπλισμό. Για περισσότερες λεπτομέρειες επισκεφτείτε το opticashop.gr.
14: Αυθεντική και πολυβραβευμένη ελληνική κουζίνα. Ψαροταβέρνα Σταμάτης. Από το 1939 στο Ποσίδι Χαλκιδικής. Πάνω στο κύμα με θέατρο απέραντο γαλάζιο, απολαμβάνουμε 80 χρόνια τώρα μοναδικές γευστικές δημιουργίες. Ψαροταβέρνα Σταμάτης. Για αυθεντική ελληνική κουζίνα. Στο Ποσίδι Χαλκιδικής. Τηλέφωνο 23740-41911. Για αυθεντική ελληνική κουζίνα πάνω στο κύμα.
15: Back to the music. And all hell broke loose. Via satellite, this is Rock Radio 104.7, Thessaloniki.

από το Κυριακάκι Μπαμπίνι, ο Ζήτσε Χάρι Στάιλ και Golden. Καλοκαιράκι, Golden θα γίνουμε στις παραλίες. Η Ελένη από, εκεί, από τη Δράμα, συντονισμένη στο ράδιο Δράμα 99 και 1 είναι εκεί. Στέλνει τα χαιρετίσματά τη, πολύ ζέστη και από εκεί. Εντάξει, καλοκαιράκι είναι, ζέστη θα έχει. Δεύτερη ώρα, Double Trouble, Σωτήρι Τζότζο, Βακάρο παρέα με τον Πτυχαζάνη. Αριστοτέλου 11. Όλα αυτά στο Rock Radio Μικέλ. Να ξέρετε ότι κάθε μέρα θα έχω αυτό το διαγωνισμό και οι νικητές, οι νικήτριες θα περιμένετε τηλέφωνα από τον Μικέλ. Έτσι. Και να σας ενημερώσουν πώς θα κερδίσετε το καφέ του μήνα. Ουσιαστικά για έναν ολόκληρο μήνα θα έχετε το καφεδάκι σας. Τι άλλο θέλετε από τα Μικέλ. Αυτή είναι η μοναδική Intelligent Music Project. Είναι στο νούμερο 2 του Rock Radio Top 10. No Flame.

Έτσι για τον Κυριακό. Να πάω για πρώτη φορά. Στα 99, στο Diamond, στο Beach Bar Diamond. Και ο φίλος μου Στέφανος έχει κάνει καταπληκτική δουλειά. Ένα καταπληκτικό Beach Bar. Τεράστιες μαξιλάρες. Ένα απίστευτο φαγητό, απίστευτα ποτά. Ωραία θάλασσα. Σας το προτείνω ανεπιφύλακτα. Diamond εκεί στα 99. Αλήθεια σας λέω. Πάρτε τα μπέδια, ρε. Πω, ρε, τι γίνεται. Καταπληκτικό περιβάλλον. Και στην παραλία και πάνω στο μαγαζί. Αν φοβερό το Diamond. Στα 99, να ξέρετε. Ωραία πρόταση είναι. Πάμε με δούμε Χούρι and the Blowfish από την ωραία μουσική πρόταση. I only wanna be with you. Τα τρία βήματα μαζί σας. Καλή εβδομάδα. Βάθος, βάρος και καλοκαιρινός βακάρος. Φυσικά θα τα πούμε και το βράδυ στις 9. Θα είναι 22 εκπομπές κάθε μέρα.

0: Θεσσαλονίκη Weather.
1: Μια γωνία για τα Πολόνια, hotel σπάθεια και ένταση 5 λεπτά τα σύνορα των Ευζώνων όσο απολαμβάνουμε Ras Baran και Two Silhouettes από το 84. Ο καιρό σε Θεσσαλονίκη Αθήνα θα είναι γενικά έθριο για σήμερα Δευτέρα 15 Ιουνίου. Στην Αθήνα θα φτάσει έως και τους 32 βαθμούς Κελσίου. Το ίδιο και στην Θεσσαλονίκη. Η άνεμη στη Θεσσαλονίκη θα είναι νοτίο διευθύνσεων 3 με 4 από χώρ. Τα ίδια και στην Αθήνα, παιδιά, να ξέρετε. Μια από τα ίδια. Και πιστεύω σχεδόν σε όλο και την Ελλάδα. Τέτοιο ωραίο καιρό θα έχουμε. Το δελτίο είναι μια χορηγία του Πολόνια Χοντέλ, σπάθεια σκέδαση. 5 λεπτά τα σύνορα.

Δημοσθένης επικοινώνησε μαζί μου. Μου λέει: Σωτήρη, έκανα μία στάση στα Μικέλ. Τσάκωσα το καφεδάκι μου, το Φρέντο. Και τώρα κάθομαι σε ένα παγκάκι κάτω τη σκιά να κάνω ένα διάλειμμα από την δουλειά. Οδηγώ, λέει, από το πρωί. Ω, Δημοσθένη μου. Και αυτό που μου ζητάς έτσι για να χαλαρώσεις από την Σαντέ, σου ήρθε κατευθείαν.

0: 104,7. Παρέα με τα οπτικά Ζάνης. Σε θέλω κουκλάκι καλοκαιρινό με καινούριο γυαλί. Γυαλιά οράζος και ούτε καθεξής. Λοιπόν, ο Παντελής μου λέει, Σωτήρη, σου δίνω το ελεύθερο να επιλέξεις κάτι από τον αγαπημένο σου Phil Collins.
1: I'm doing an ID. Vicaris.
2: Rock Radio.
1: Vicaris. Vicaris.
2: On Rock Radio.
1: It's Rock Radio. Yeah. Vicaris. It's Rock Radio. Hello, I'm Phil Collins and you're listening to Vicaris. It's Rock Radio. Good fun. Enjoy it, baby. Enjoy it, baby.

Κυκλοφόρησε το 1989 και αν μπορούσε να πάρει ένα άλμπουμ και να πει θα βάλω αυτό το άλμπουμ να παίξει και να ξέρω όλα τα τραγούδια. Είναι όλα επιτυχίες. Είναι το Bad Seriously από τον Phil Collins. Ένα άλμπουμ που περιλαμβάνει σπαραγές στα μάτια. Hanging long enough. Not just the way it is. Do you remember something happened on the way to heaven? Colors. I wish it would rain down. Another day in paradise. Heat on the street. All of my life. Saturday night and Sunday morning, father to son, find a way to my heart. Ένα και ένα, όλα. Εντάξει, βέβαια να ξέρετε, τρομερές επιρροές σε αυτό το άλμπουμ ο Phil Collins. Από πριν εδώ την φανταρά, το λέει κιόλας με τον καλό του φίλο του Darryl Stemmer στην κιθάρα, που είναι το μνημονικό, ποτέ δεν ξεχνάει ο Darryl. Έτσι, πάντα έτσι συζητήσεις που είχαμε με τον Darryl Stemmer, έλεγε πάντα με είχαν και ασφάλεια, δεν ξεχνούσαν όντως και τους διόρθωνα κιόλας. Ο Phil Collins είναι και τελειομανής, αλλά ξεχνούσε κιόλας, πολλές φορές. Αλλά ο Darryl ήταν εκεί να τον διορθώνει. Έχω πολλές επιρροές, είχαν από τους Four Tops, ειδικά στο Something Happened to the Way to Heaven.

0: Η ώρα είναι 2:30. Μια χορηγία του online shop στο Facebook Natalie S. Natalie S. Μπες στον κόσμο της μόδας. Shop online. Natalie S. Handmade. Μόδα. Styling. Get the look. Hot items. Handmade. Βρείτε μας στο Facebook στο Natalie S. Και στο Instagram στο Natalie's κάτω παύλα GR.
1: Στο Απολλώνια εδώ και 41 χρόνια η οικειότητα είναι τρόπος ζωής. Απολλώνια, ανθρώπινο, φιλικό, αυθεντικό. Κάθε Παρασκευή Ladies Night από τις 6 έως τις 9. Δωρεάν κοκτέιλ και ένα δώρο αποκλειστικά για σένα. Και μην ξεχνάς, τη τελευταία Παρασκευή του μήνα. Απολλώνια Hotel, Spa, διασκέδαση στην καρδιά του Γευγελή, στο Las Vegas των Βαλκανίων.
2: Στο tileris.gr.
3: Έλεος πια. Ανοίγεις ραδιόφωνο και δεν ακούς τίποτα άλλο. Tileris.gr. Tileris.gr. Tileris.gr. Φτάνει πια. Φτάνει. Το καταλάβαμε. Ακούτε εκεί, εσείς εκεί. Στο tileris.gr. Για ηλεκτρικά. Εκεί θα έρθουμε.
4: Έσπασε η οθόνη του iPhone μου. Καταστράφηκα. Τι να κάνω τώρα?
5: Μην ανησυχείς. Το iGenius είναι εδώ για σένα. Από το 2010 και πλέον σε νέο, ανανεωμένο και μεγαλύτερο χώρο. Στην Ιασονίδου 9, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, με άνετη πρόσβαση. Εξειδικευμένο και φιλικό προσωπικό αναλαμβάνει τις απλές αλλά και τις πιο σύνθετες επισκευές. Και τα πάντα από αξεσουάρ για iPhone και Mac υπολογιστές.
4: Ναι, αλλά το iPhone μου είναι παλιό. Θα αξίζει άραγε.
5: Είπαμε, οι καλύτερες τιμές. Και με την ευκαιρία, ρίξε μια ματιά στις προσφορές που έχουν σε μεταχειρισμένα και ελεγμένα με εγγύηση iPhone, αλλά και iMac και MacBook. Ακόμη και καινούργια στόκ σε προσφορά. Πληροφορίες επικοινωνίας στο www.igenius.gr ή τηλεφωνικά στο 2310-277-844.
6: Ασπίδα Doors. Συνθετικά κουφώματα Kemmerling νούμερο 1 στην Ευρώπη. Με διπλά ή τριπλά ενεργειακά τζάμια για απόλυτη θερμομόνωση και ηχομόνωση. Με περιμετρικό αντιδιαρρεκτικό μηχανισμό πολλαπλών κλειδωμάτων για υψηλή αντιδιαρρεκτική ασφάλεια. Με διπλά ή τριπλά λάστιχα για ακραίες καιρικές συνθήκες. Τεχνολογία Green Line με νέας γενιάς οικολογικούς σταθεροποιητές. Ανοιγόμενα ή σειρώμενα συστήματα. Από 450 ευρώ δίφυλη μπαλκονόπορτα με ρολό και τοποθέτηση συν ΦΠΑ. Από 340 ευρώ μονόφυλη μπαλκονόπορτα με ρολό και τοποθέτηση συν ΦΠΑ. Ασπίδα Doors. Λεωφόρος Ιασονίδου 25 στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2310 230 199. Via satellite.

ωραία μπήκαμε στην τελική ευθεία. Τεράστια επιτυχία από το 1977 από τους Kansas, Dust in the Wind. Και υπάρχει λόγος και αιτία. Γιατί σε λίγο θα πάμε στα δημοφιλή γενέθλια για να καταλάβετε πολύ καλά γιατί σας μεταδίδω Kansas και Dust in the Wind. Σωτήρι Τζο Τζο Μακαρός, είστε στο Double Trouble παρέα με το οπτικά Ζάνη, Αριστοτέλους 11. Αχ, ολοκαίρι και γυαλιά ηλίου, γυαλιά οράσεως, φακή επαφής. Πάτε μέσα να μου γίνετε καλοκαιρινά κουκλάκια. Ξέρω εγώ τι σας λέω. Όλα αυτά στους 104,4 Κρέιτιο Μικέλ. Όπου για τις επόμενες μέρες, κάθε μέρα θα έχω ένα τυχερό, μια τυχερή. Μπορεί να είστε σε ετοιμότητα εδώ στο Double Trouble. Θα σας δίνω πάντα ένα πεντάλεπτο για να συμμετέχετε σε ένα πολύ ωραίο διαγωνισμό. Μου στέλνετε Μικέλ Ροξ. Για να κερδίσετε το καφέ του μήνα. Κάθε μέρα το καφεδάκι σας από τα Μικέλ θα είναι κερασμένο. Τι άλλο θέλετε. Έτσι, ειδικά για εμάς που είμαστε καφεδάκι. Τρέλα. Καλησπέρα και στο ραδιοδράμα 99 και 1 σε απευθεία σύνδεση εκεί και rockradio.gr για ολόκληρο τον κόσμο. Τώρα πάμε στα δημοφιλή γενέθλια που είναι μια χορηγία από το ασφαλιστικό γραφείο Πέτρος Ζαΐρης Τσιμισκή 62. Ό,τι αφορά τις ασφάλειές σας, σημειώστε το τηλέφωνο 231-0-251-051. Και σαν σήμερα, 15 Ιουνίου του 1984, η γενέθλια από τους Imagine Dragons, ο Wayne Sherman. Από τους Good Charlotte το 1981 γεννήθηκε ο Billy Martin, κιθαρίστας. Το 1976 γεννήθηκε ο Gary Lightbody από τους Snow Patrol. Το 1969 ο διάσημος rapper Ice Cube. Από τους Lone Star το 1966 ο Michael Britt, τεράστια επιτυχία το Amazed. Από το 1965 ο Mark Thunwait από Mission, Gary Newman, Roger Daltrey, εξεργασία Alanis Morissette, BJ Harvey. Από τους Black Man, ο Neil Arthur του 1978 γεννήθηκε. Από τους Steve Falls, ο David Hines το 1956. Να γιατί σας μετέδωσα Kansas, γιατί το 1951 γενέθλια έχει ο Steve Walsh τον Kansas. Ενώ, και να ακούτε τη φωνή των Air Supply, ο Russell Hitchcock γεννήθηκε το 1949. Το 1947 Elliot Randall, session μουσικός. Αν ζούσε θα είχε και ο δικός μας, ο Ντέμις Ρούσο σήμερα γίνεται. Έτσι μόνο ο δικός Ντέμις. Το 1946 Leo Nocentelli. 1943 καλά κόσμος και ο Σμάκης σήμερα έτσι. Muff Winwood από the Spencer Davids Group. Το 1934 γεννήθηκε ο Ruby Nash από Ruby and the Romantics, ενώ το 1929 ο Nigel Pickering από τους Spanky and Our Gang. Δημοφιλή γενέθλια, μια χορηγία από το ασφαλιστικό γραφείο Πέτρος Ζαΐρης, Τσιμισκή 62.

Πάμε σαν σήμερα στην ιστορία της μουσικής. Μια χορηγία από το ειδικό συνεργείο μοτοσυκλετών Motomala, μας πει τσέβες Αγίδη με 46. Γεια σου Αντρέα και καλή εβδομάδα αδερφέ. Επικοινωνήστε με τον Αντρέα 231-295-95-97. Τα σέρβις σας και βλάβες σας και τις μηχανές σας και τα σκούτερ σας. Κάντε στάση εκεί Δημητρίου 46 και πείτε τα από κοντά. Λοιπόν, θα γυρίσω σήμερα, σαν σήμερα 15 Ιουνίου, στο 1988. Τη ιστορία έχει να κάνει με τον Bruce Springsteen και τη γυναίκα του, την Πάτηση Αλφα, που τότε δεν ήταν η γυναίκα του, αλλά ένας φωτογράφος στη Ρώμη τον βγάζει με το σόβρακο τον Bruce Springsteen και σε πολύ κοντινές επαφές με την Πάτη. Και φυσικά η φωτογραφία επιβεβαίωσε τις φήμες και τα κουτσομπολιά ότι ο Μπρους και η Πάτη είχαν δεσμό. Ορίστε. Σαν σήμερα στην ιστορία της μουσικής, Motomala μας πιτσέβες, ειδικό συνεργείο μοτοσυκλετών, Αγίου Δημητρίου 46.

0: 293 εντετιέ μας δίνουν Who Do You Think You Are. Εσείς είστε στο Rock Radio, Μικέλ, και εγώ θα κάνω μία στάση στον κεντρικό μου χορηγό και θα επιστρέψω, θα πάμε παρεούλα έως και τις 3, μέχρι να καταφτάσει στο στούντιο Τάσος Μητακίδης.
1: Γυαλιά πουλάνε πολύ, την επιστήμη δεν την ξέρουν όλοι. Ζάνης Οπτικά, εμπιστέψου τον οπτικό σου. Λύσεις για όλα τα προβλήματα της όρασής σου. Το πιο ενημερωμένο μαγαζί στα γυαλιά οράσεως, ηλίου και φακών επαφής. Ζάνης Οπτικά, Αριστοτέλους 11. Προσέχει τα μάτια μας από το 1999. Οπτικός, οπτομέτρης, με μάστερ στη Βιέννη. www.zanisoptics.gr. Ζάνης Οπτικά, γιατί είναι πραγματικά δύσκολο να είσαι ο καλύτερος.
0: Αυτή είναι η Εμαρόσα και έχουν ανέβει στο Rock Radio Top 10 στο νούμερο 8 με το εκπληκτικό κουρινάφτη. Καλησπέρα στον Δημήτρη και τον Παπαγιάννη και αυτή. Αγόρι μου. Και καλή εβδομάδα σε όλους και σε όλες σας. Rock Radio Μικέλ. Σωτήρι Τζιόγιο Βαχάρος. Θα πάμε έως και τις 3. It's Jojo, baby.

Ρε χαμός γίνεται, ειδικά στην αθλητική επικαιρότητα αυτό το καιρό. Δεν μπορείτε να φανταστείτε. Έφυγε ο Λουτσέσκου, ήρθε ο Σπανούλης, ήρθε ο Καλάθης. Η Αργεντινή παρέδωσε λίστα με όσους δεν πληρώνουν διατροφή στις ΗΠΑ και λέει να μην επιτραπεί να δουν τους αγώνες. Αυτή δεν είναι η τιμωρία τους. Δεν πληρώνεις διατροφή, δεν βλέπεις μπαλίτσα. Αυτή είναι η skin trade.

Κορίτσια, δεν θέλω άγχη, δεν θέλω οργανωθείτε. Θα επιστρέψω το βράδυ σε ίδια γιατί μαζεύω τα μπαγαλάκια μου, τα τσομπλέκια μου και την κοπανάω. Γεια σου Παναγιώτη Κακολύρη, γεια σου Σωτηράρα Πεκταρά μου, λέμε τις υπέροχες καλοκαιρινές μουσικές. Σε ευχαριστώ αδερφούλη, καλή εβδομάδα. Συγκλονιστικό ραδιοφωνικό κοινό. Λέμε τη μαμά από εκεί ψηλά να βάλει τα μακαρόνια στην κατσαρόλα και όλες σας και όλοι μας έχουμε ένα στέρι μέσα μας και πρέπει να τα αφήσουμε να λάμψει μάλια στην γλώσσα μου 37 χρόνια. Να στο λέω, πιστέψτε στον εαυτό σας. Πάμε τώρα στο Double Trouble, κεντρικός μου χορηγός, το Αφρικά Ζάνης. Αριστοτέλους 11. Όλα αυτά στους 104,7 Rock Radio Μικέλ. Αύριο θα υπάρξει ένας ακόμα τυχερός ή τυχερή Listen and Win να κερδίσετε το καφέ του μήνα. Κάθε μέρα καφεδάκι κερασμένο από τα Μικέλ. Τι άλλο θέλεις ρε φίλε, τι άλλο να κάνω, τι άλλο να κάνω, πες μου. Λοιπόν, από εκεί και πέρα πάμε τώρα. Ένα μεγάλο ευχαριστώ στο Ράδιο Δράμα 99.1 για την επιθυμία σύνδεση. Ραντεβού το βράδυ σε 9 στα Night Tracks. Θερμοκρασία, χωρικό Σταύρο Σόα Κωνσταντινίδη στο κατάστημά του με ηλεκτρολογικό υλικό, υδραυλικά είδη. Χρώματα τέτρα λουξ Ολυμπιάδος με Αθηνά σε ένα γωνία. Flashback, Natalie S. Armin, Instagram αλλά και στο Facebook είναι και στο χώρο σα. Ταξιδεύστε με Sunfly Travel. Το λευκοποιημένο με την εγγύηση Μαρία Σούλη. Ιδιαίτερα ταξίδια, μοναδικά. Δελτίο καιρού από Λόνια Χοτέλ, πάλι διασκέδαση 5 λεπτά τα σύνορα των Ευζών. Δημοβιλή γενέθλια, ασφαλιστικό γραφείο Πέτρο Ζαϊρή, Τσιμισκή 62 και σαν σήμερα στην ιστορία τη μουσική, Μότο Μάλαμα Σπιτσέβε, Αγίου Δημητρίου 46 και ο φίλο Ματρέα. Κάντε και μία στάση στο Diamond, στα Νέα Μουδανιά. Ωραίο beach bar, ωραίε γεύσει, ωραία κοκτέιλ. Α, και φαγητό και το μπανάκι σα. Περάστε ωραία. Τυπώνετε αγαπημένα σα μουσικά. T-shirt, καπέλα, κακό, θέλει ό,τι θέλετε στα δικά προφίλ στο inbox. Για συνονοήσεις μέχρι 5-6 λάρες θα υπερμεγεθεί. Σας αφήνω με μεγάλη τραγουδάρα από Sally Oldfield, The Sun in My Eyes. Τάσος Μητακίδης σε πολύ πολύ λίγο θα είναι μαζί σας. 7 η ώρα Ντίνα Βενιέρη. Την εβδομάδα μας λείψει λίγο ο Δημητρίου. Την Παρασκευή θα μας είναι εδώ, να ξέρετε. Είναι τόσο φορτωμένο το πρόγραμμά του, δεν προλαβαίνει να καταφτάσει εδώ. Αλλά μην αγχώνεστε, μπορεί να έχετε εκπλήξεις 5 με 7. 9 μαζί και σε 11 πάνω με κουλή.

0: Η ώρα είναι 3. Μία χορηγία από το Θες Πλήσιμο.
1: Τι θέλει το μωρό μου, τι θέλει. Θες να πάμε βολτούλα, θες να σε περιποιηθώ όπως μόνο εγώ ξέρω και μπορώ.
2: Έλα, ξέρω τι θες.
1: Θες Πλήσιμο. Εύωσμος Προέκταση Μακρυγιάννη. Κέντρο Μοναστηρίου 141. Πηλαία, έξοδος Χαριλάου Πανόραμα. Θες Πλήσιμο. Μόνο αυτό θες.
3: Μια σκέψη. Και μετά μια άλλη σκέψη. Και μετά στροφή και άλλη στροφή. Σκέψη, σκέψη. Δύο σκέψεις ταυτόχρονα άσχετες μεταξύ τους. Φανάρι. Φλας. Φλας. Φλας. Μια γιαγιά περνάει τη διάβαση. Σκέψη για τη γιαγιά. Σκέψη για τη δική μου γιαγιά. Άσχετη σκέψη. Φλας. Παρκάρισμα. Σκέψη.
4: Πρωινές σκέψεις. Πάντα πολλές, ακατάστατες, μπερδεμένες. Δεν φταίς εσύ. Είναι που δεν έχεις πιει καφέ. Ξεκίνα τη μέρα σου από τα Μικέλ και βάλε κάθε σκέψη σε τάξη. Μη σκέφτεσαι πολλά. Σκέψου Μικέλ.
5: Γυαλιά πουλάνε πολύ. Την επιστήμη δεν την ξέρουν όλοι. Ζάνης Οπτικά. Εμπιστέψου τον οπτικό σου. Λύσεις για όλα τα προβλήματα της όρασής σου. Το πιο ενημερωμένο μαγαζί στα γυαλιά οράσεως, ηλίου και φακών επαφής. Ζάνης Οπτικά. Αριστοτέλους 11. Προσέχει τα μάτια μας από το 1999. Οπτικός, οπτομέτρης με μάστερ στη Βιέννη. www.zanisoptics.gr. Ζάνης Οπτικά. Γιατί είναι πραγματικά δύσκολο να είσαι ο καλύτερος.
6: Αυθεντική και πολυβραβευμένη ελληνική κουζίνα. Ψαροταβέρνα Σταμάτης. Από το 1939 στο Ποσίδι Χαλκιδικής. Πάνω στο κύμα με θέα το απέραντο γαλάζιο, απολαμβάνουμε 80 χρόνια τώρα μοναδικές γευστικές δημιουργίες. Ψαροταβέρνα Σταμάτης. Για αυθεντική ελληνική κουζίνα. Στο Ποσίδι Χαλκιδικής. Τηλέφωνο 23740-41911. Για αυθεντική ελληνική κουζίνα πάνω στο κύμα.
7: Καλά αυτός ο Αθανασιάδης ιστοσελίδες και e-shop δεν κάνει. Γιατί διαφημίζεται στο Rock Radio?
8: Γιατί έχει ειδική προσφορά αποκλειστικά για μας τους ακροατές. Και δόσεις και εκτόσεις.
7: Για πες.
8: Μπαίνεις στη σελίδα του Rock Radio. Κάνεις κλικ στο banner και κερδίζεις δωρεάν αξιολόγηση των αναγκών σου στο διαδίκτυο. Και 10% έκπτωση και αποπληρωμή έως 8 δόσεις. Αποκλειστικά για ακροατές του Rock Radio.
7: Αθανασιάδης website. Χτίζουμε και βελτιώνουμε μαζί την εικόνα σου στο διαδίκτυο.
9: Back to the music.
10: Yeah. It's wild, wacky fun. Batteries not included.
11: Rock Radio via satellite.
10: Pump it up loud. Wild, wacky.
11: 104.7.

Είναι τα κολλήματα που τρώμε κατά καιρούς. Μην μου πείτε ότι δεν σας συμβαίνει και εσάς. Από τον ωκεανό των τραγουδιών των YouTube έχω φάει κόλλημα τελευταία με το Unforgettable Fire και αυτό το ξανακούμε σε σχετικά σύντομο χρονικό διάστημα. Καλησπέρα, καλή εβδομάδα σε όλους. Rock Radio Mikkel στους 104 και 7, Τάσος Μητακίδης κοντά σας από αυτή τη στιγμή έως και τις 5. Πήρατε κοντά μας, ανοίξτε κι άλλο την ένταση και ελάτε να απολαύσουμε μαζί τις ευεργετικές ικανότητες που έχει η μουσική στο να μας φέρνει σε έναν υπέροχο κόσμο μακριά από τον κανονικό. Ξεκινήσαμε με U2 και αυτή είναι η Keen μέσα από το Hopes and Fears, Somewhere Only We Know.

0: Child is my name. Και όσο παραμένουμε παιδιά, έχουμε την ελπίδα να αποδράσουμε από αυτή την παράνοια για την τοξικότητα που έχει αυτός ο κόσμος. Και με πετρόλ, εσύ ως τα 15 μετά από τις 3, η θερμοκρασία αυτή τη στιγμή στο κέντρο της πόλης στους 31 βαθμούς Κελσίου. Με ό,τι και σημαίνει αυτό, 15 Ιουνίου. Σε πολύ λίγο έρχεται ο Keziah Jones από το Blue Funk is a Fact.
1: Rock Radio Mikkel στους 104,7 Θεσσαλονίκη.

Ήταν στα μέσα περίπου της δεκαετίας του 80 όταν ο Howard Jones αναρωτιόταν τι είναι η αγάπη, what is love, και μας χάριζε αυτή την αξέχαστη επιτυχία. Πολλά πολλά χρόνια αργότερα έχει το Hoosier παρέα με Maybe Stable ερμηνεύσει Nina Cried Power και να κερδίσει και αυτό μια θέση

0: Η ώρα είναι 3:30. Μια χορηγία του online shop στο Facebook Natalie S. Natalie S. Μπες στον κόσμο της μόδας. Shop online. Natalie S. Handmade. Μόδα. Styling. Get the look. Hot items. Handmade. Βρείτε μας στο Facebook στο Natalie S. Και στο Instagram στο natalies_gr.
1: Έσπασε η οθόνη του iPhone μου. Καταστράφηκα. Τι να κάνω τώρα?
2: Μην ανησυχείς. Το iGenius είναι εδώ για σένα. Από το 2010 και πλέον σε νέο, ανανεωμένο και μεγαλύτερο χώρο. Στην Ιασονίδου 9, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, με άνετη πρόσβαση. Εξειδικευμένο και φιλικό προσωπικό αναλαμβάνει τις απλές αλλά και τις πιο σύνθετες επισκευές. Και τα πάντα από αξεσουάρ για iPhone και Mac υπολογιστές.
1: Ναι, αλλά το iPhone μου είναι παλιό. Θα αξίζει άραγε.
2: Είπαμε, οι καλύτερες τιμές. Και με την ευκαιρία, ρίξε μια ματιά στις προσφορές που έχουν σε μεταχειρισμένα και ελεγμένα με εγγύηση iPhone, αλλά και iMac και MacBook. Ακόμη και καινούργια στόκ σε προσφορά. Πληροφορίες επικοινωνίας στο www.igenius.gr ή τηλεφωνικά στο 2310-277-844.
3: Για να γίνεις υπεύθυνος οδηγός, ξεκίνα από τις σχολές οδηγών Κυριακάκη. Άριστη διδασκαλία οδήγησης για διπλώματα όλων των κατηγοριών. Ασφάλεια και άνεση σε κάθε δρόμο με έμπειρους εκπαιδευτές και εκπαιδεύτριες και αγγλόφωνους δασκάλους. Για όλες τις αυτοκινητιστικές υποθέσεις, άδειες ταξί, ψηφιακούς ταχογράφους, αλλά και ό,τι αφορά το κάθε όχημα και το δίπλωμά του. Σχολές οδηγών Κυριακάκη. Στο κέντρο Ολύμπου 67 και Αγγελάκη 9. Τηλέφωνο 2310-268-555 και στο kyriakaki.gr. Οδηγεί σωστά. Κυριακάκης φυσικά.
4: Και στο τηλερίς.gr.
5: Έλεος πια. Ανοίγεις ραδιόφωνο και δεν ακούς τίποτα άλλο. Τηλερίς.gr. Τηλερίς.gr. Τηλερίς.gr. Φτάνει πια. Φτάνει. Το καταλάβαμε. Ακούτε εκεί, εσείς εκεί. Στο τηλερίς.gr. Για ηλεκτρικά. Εκεί θα έρθουμε.
6: Βαρύτιμος, Tires and More. Στο χώρο των ελαστικών από το 1960.

0: Ψάχνετε ελαστικά αυτοκινήτων ή μοτοσυκλετών? Ψάχνετε ανταλλακτικά, αμορτισέρ, ζάντες, φρένα, αξεσουάρ, βαρύτιμος, tires and more? Ελαστικά αυτοκινήτων, ποικιλία, ποιότητα, υπεύθυνο σέρβις. Βαρύτιμος Tires and More, 15ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Νέας Μηχανιώνας, περιοχή αεροδρομίου. Τηλέφωνο 2310-474-074 και στο ίντερνετ elastika-varitimos.gr.
1: Are you ready to rock?
2: Now, back to the music.
1: At a biatch, and I think you got it.
2: Via satellite, Rock Radio 104.7. Θεσσαλονίκη.

Δεν ξέρω πώς περάσατε εσείς το Σαββατοκύριακο σας, αλλά εγώ κατάφερα να ολοκληρώσω τη θέαση μιας σειράς που είχα αποθυμένο εδώ και χρόνια, του Person of Interest, το οποίο για μένα ήταν θεϊκό, ήταν καταπληκτικό, όχι μόνο για την πλοκή του και την ανάπτυξή του και το πόσο προφητικό είναι με την τεχνητή νοημοσύνη, αλλά γιατί αν ήμουν διπολική προσωπικότητα, διχασμένη και δεν ήξερα τι μου γίνεται, σίγουρα θα ήμουν μουσικός επιμελητής σε αυτή τη σειρά. Και πανηγύριζα όταν σε μια κορυφαία σκηνή της σειράς άκουσα αυτό το τραγούδι. Γιατί άκουσα και Μόμπι, άκουσα και Άγκλ. Είναι ο άνθρωπός μου αυτός που επέλεξε τη μουσική εκεί. Να το δείτε πάντως, χρόνο να έχετε, γιατί είναι 5 σεζόν.

ο Μπραν Μόλκο, ο Στέφαν, The Ladies and the Gentlemen of Placebo, ερμηνεύοντας 20 Years. Εδώ στο Rock Radio Μικέλ στους 104.7, μην ξεχνάτε ότι μπορείτε να κερδίσετε τον καφέ του μήνα από τα Μικέλ στο διαγωνισμό που τρέχει στο Double Trouble του Σωτήρη Τζότζο Βακάρου, 1-3 κάθε μέρα. Έχετε το νου σας. Και θα μπορούσα να επιλέξω Placebo με David Bowie, αλλά είπα να πάνε χωριστά. The stars are out tonight.

Στη θέση νούμερο 8 για αυτή την εβδομάδα, Emma Rosa, Good Enough. Εδώ στο Rock Radio Mikkel στους 104.7. Είμαι ο Τάσος Μητακίδης, τα λέμε κάθε Δευτέρα και Τετάρτη από τις 3 ως και τις 5. Την Τετάρτη δεν θα τα πούμε. Παρ' όλα αυτά είμαι σίγουρος ότι θα μπορείτε να μείνετε τόσο συντονισμένοι εκείνη την ώρα. Εσύ ως τα 5 πριν από τις 4, 6 κάπου κατά εκεί. Σκυτάλοι παίρνουν οι Hooters. Το τραγούδι λέγεται And We Danced.

0: Η ώρα είναι 4. Μία χορηγία από το Θες Πλήσιμο.
1: Τι θέλει το μωρό μου, τι θέλει. Θες να πάμε βολτούλα, θες να σε περιποιηθώ όπως μόνο εγώ ξέρω και μπορώ.
2: Έλα, έλα, έλα, έλα, ξέρω τι θες.
1: Θες Πλήσιμο. Εύωσμος Προέκταση Μακρυγιάννη. Κέντρο Μοναστηρίου 141. Πηλαία, έξοδος Χαριλάου Πανόραμα. Θες Πλήσιμο. Μόνο αυτό θες.
3: Μια σκέψη. Και μετά μια άλλη σκέψη. Και μετά στροφή και άλλη στροφή. Σκέψη, σκέψη. Δύο σκέψεις ταυτόχρονα άσχετες μεταξύ τους. Φανάρι, φλας, φλας, φλας. Μια γιαγιά περνάει τη διάβαση. Σκέψη για τη γιαγιά. Σκέψη για τη δική μου γιαγιά. Άσχετη σκέψη. Φλας, παρκάρισμα. Σκέψη.
4: Πρωινές σκέψεις. Πάντα πολλές, ακατάστατες, μπερδεμένες. Δεν φταίς εσύ, είναι που δεν έχεις πιει καφέ. Ξεκίνα τη μέρα σου από τα Μικέλ και βάλε κάθε σκέψη σε τάξη. Μη σκέφτεσαι πολλά. Σκέψου Μικέλ.
5: Αναδομώ, αναδομώ, μη με περνάτε για τρελό.
6: Πού τη βρίσκεις την όρεξη για τραγούδια, ρε φίλε?
7: Μπήκα στο καινούριο μου σπίτι. Εσύ γιατί είσαι έτσι?
6: Το δικό μου είναι για ποιή. Ακόμη περιμένω τα μαστούρια.
7: Ψάξε, ψάξε, δεν θα τους βρεις. Πάρε την αναδομό, σε λέω. Έχει δικά της μόνιμα συνεργεία.
6: Να, είναι και το οικονομικό στη μέση.
7: Η αναδομό έχει ευέλικτα οικονομικά προγράμματα και τηρεί χρόνους παράδοσης και κόστος.
6: Δηλαδή, θα μπορέσει να μου κάνει τη δουλειά όπως τη θέλω.
7: Η αναδομό μπορεί. Με 20 χρόνια εμπειρίας, πάνω από 3.000 ολοκληρωμένα έργα και περισσότερα από 100 άτομα συνεργεία.
5: Αναδομό, αναδομό, μη με περνάτε για τρελό.
6: Δώσε το τηλέφωνο να τελειώνουμε, αδελφέ.
8: Για σπίτι, εξοχικό, βιομηχανικό και ξενοδοχείο, αναδομό.
9: Επικοινωνία στο 2311 241507 και στο αναδομό.gr.
8: Αναδομό και έκτισες.
10: Το Otica Shop έχει τη λύση. Γυαλιά ηλίου, γυαλιά οράσεως, φακούς επαφής και ό,τι άλλο αφορά την πολύτιμη όραση. Ειδικός οπτομετρικός έλεγχος. Έλεγχος έγχρωμης όρασης. Ειδική κερατοκονική φακή επαφής. Και τέλος, ειδική φακή που μπλοκάρουν τον μπλε φως για να ξεκουράσουμε τα μάτια μας από όλες τις συσκευές που το εκπέμπουν. Δείτε όλα τα επώνυμα brand σε ένα κατάστημα δυτικά της Θεσσαλονίκης στον Εύωσμο. Δείτε ένα από τα πιο σύγχρονα οπτικά καταστήματα σε στυλ και εξοπλισμό. Για περισσότερες λεπτομέρειες επισκεφτείτε το opticashop.gr.

Νομίζω ότι για τον Lenny Kravitz τα έχουμε πει επανειλημμένως, δηλαδή το πόσο χαρισματικός είναι ως συνθέτης, ως παραγωγός, ως ερμηνευτής και με μια υπέροχη σκηνική παρουσία δημιουργεί πάντα αναμνήσεις σε όποιον πάει στις συναυλίες του. The Chamber από το Strat του 2014, παρακαλώ. Εδώ στο Rock Radio Mikkel στους 104.7, μην ξεχνάτε ότι μπορείτε να κερδίσετε τον καφέ του μήνα στο διαγωνισμό που τρέχει στο Double Trouble με τον Σωτήρη Τζόζο Βακάρο καθημερινά από τη 1 έως και τις 3. Να πάμε αρκετά χρόνια πιο πίσω και να συναντήσουμε τον ηγέτη των Foreigner. Αυτός είναι ο Lou Gramm. Σε προσωπική καριέρα, το τραγούδι λέγεται Midnight Blue.

Depeche Mode, Get Your Kicks on Route 66. Έχουμε ξεπεράσει τα 15 λεπτά μετά τις 4 εδώ και ώρα, εδώ και 8 λεπτά, άρα είμαστε 23, που σημαίνει ότι καθυστερήσαμε λίγο με το δελτίο καιρού, το οποίο είναι μια χορηγία του Apollonia Hotel, μόλις 5 λεπτά από τα σύνορα των Ευζώνων. Για αύριο και για την περιοχή της Θεσσαλονίκης, ο καιρός προβλέπει αραιές νεφώσεις κατά περιόδους πιο πυκνές. Πιθανότητα βροχών μεσημέρι, απόγευμα στα γύρω ορεινά. Άνεμοι, μεταβλητή 2 με 3 και πρόσκαιρα το μεσημέρι, απόγευμα νότιων διευθύνσεων 3 με 4 από φόρ. Θερμοκρασία από 18 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Το δελτίο καιρού ήταν μια χορηγία του Apollonia Hotel, μόλις 5 λεπτά από τα σύνορα των Ευζώνων. Και αμέσως τώρα τι έχω, έχω Pet Shop Boys. Από τα αγαπημένα μου, νομίζω από το Actually του 87, αυτό είναι το Rent.

0: Η ώρα είναι 4:30. Μια χορηγία του online shop στο Facebook Natalie S. Natalie S. Μπες στον κόσμο της μόδας. Shop online. Natalie S. Handmade. Μόδα. Styling. Get the look. Hot items. Handmade. Βρείτε μας στο Facebook στο Natalie S. Και στο Instagram στο natalies_gr.
1: Ασπίδα Doors. Συνθετικά κουφώματα Kemmerling νούμερο 1 στην Ευρώπη. Με διπλά ή τριπλά ενεργειακά τζάμια για απόλυτη θερμομόνωση και ηχομόνωση. Με περιμετρικό αντιδιαρρεκτικό μηχανισμό πολλαπλών κλειδωμάτων για υψηλή αντιδιαρρεκτική ασφάλεια. Με διπλά ή τριπλά λάστιχα για ακραίες καιρικές συνθήκες. Τεχνολογία Green Line με νέας γενιάς οικολογικούς σταθεροποιητές. Ανοιγόμενα ή σειρώμενα συστήματα. Από 450 ευρώ δίφυλη μπαλκονόπορτα με ρολό και τοποθέτηση συν ΦΠΑ. Από 340 ευρώ μονόφυλη μπαλκονόπορτα με ρολό και τοποθέτηση συν ΦΠΑ. Ασπίδα Doors. Λεωφόρος Ιασονίδου 25 στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2310-230-199.
2: Το κορυφαίο όνομα των δρόμων λάμπει ακόμα περισσότερο όταν βρεθεί στα κατάλληλα χέρια. Δημιστός Mercedes Service. Εξειδικευμένο συνεργείο αυτοκινήτων, πλήρης μονάδα τεχνικής υποστήριξης με τμήμα φανοποιείου, ανταλλακτικών και αξεσουάρ. Δημιστός Mercedes Service σε δύο σημεία στη Θεσσαλονίκη. Αλεξάνδρου Παπαναστασίου 49 έναντι Ιπποκράτιου και νέο κατάστημα για επιβατικά κίνη φορτηγά στην Ανατολική Θεσσαλονίκη πίσω από τα κινητήρια της Πηλαίας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2310-216-434. Αφήστε το αστέρι σας να σας οδηγήσει στα χέρια της Δημιστός Mercedes Service.
3: Γυαλιά πουλάνε πολύ. Την επιστήμη δεν την ξέρουν όλοι. Ζάνης Οπτικά. Εμπιστέψου τον οπτικό σου. Λύσεις για όλα τα προβλήματα της όρασής σου. Το πιο ενημερωμένο μαγαζί στα γυαλιά οράσεως, ηλίου και φακών επαφής. Ζάνης Οπτικά. Αριστοτέλους 11. Προσέχει τα μάτια μας από το 1999. Οπτικός, οπτομέτρης με μάστερ στη Βιέννη. www.zanisoptics.gr. Ζάνης Οπτικά. Γιατί είναι πραγματικά δύσκολο να είσαι ο καλύτερος.
4: Okay, professor. Professor, let her rock. Now, back to the music. Rock Radio. Worldwide.

Αγαπημένη Αυστραλή, Midnight Oil, ερμηνεύοντας Blue Sky Mine. Στην επιστροφή από τις διαφημίσεις στην τελική ευθεία. Καλησπέρα, καλή εβδομάδα σε όλους. Τάσος Μητακίδης εδώ έως και τις 5. Παρά, θα πω εγώ. Πάμε στο 2011 και το Color of the Trap. Miles Kane, αυτό είναι το Come Closer. What's

Irish Blood, English Hearts. Ο Morrissey στα 19 πριν από τις 5, πάμε στο 1988. Το άλμπουμ λέγεται Dream of Life, από την Patti Smith, ένα τραγούδι το οποίο έχει γίνει σύμβολο. People have the power.

Αν η πόλη έχει να αναδείξει κάποιες μορφές στη μουσική σκηνή, μπορεί σε ελληνικό επίπεδο να ήταν οι τρύπες στα σπαθιά, τα μωρά στη φωτιά, ο Ζάικος, ο Γάκης. Σε ξένο στίχο όμως και σε δικά του τραγούδια ήταν αυτός, ο Αλέξανδρος Πέρος, ο οποίος έχει αφήσει τη δική του παρακαταθήκη και εμείς που ξέρουμε το εκτιμούμε. Love is not a crime από το Jungle Drum. Κάπως έτσι φτάσαμε στο τέλος, τα λέγαμε μαζί από τις 3 έως και αυτή την ώρα. Θα τα πούμε την άλλη Δευτέρα τώρα. Να είστε καλά. Καλή εβδομάδα σε όλους. Σας αφήνω με Rod Stewart και Rolling Stones. Μείνετε εδώ. Η καλύτερη μουσική στις επόμενες 2 ώρες. Φίλια πολλά.

0: Η ώρα είναι 5. Μία χορηγία από το θες πλήσιμο.
1: Τι θέλει το μωρό μου, τι θέλει. Θες να πάμε βολτούλα, θες να σε περιποιηθώ όπως μόνο εγώ ξέρω και μπορώ.
2: Έλα, ξέρω τι θες.
1: Θες πλήσιμο. Εύοσμος, προέκταση Μακρυγιάννη. Κέντρο Μοναστηρίου 141. Πηλαία, έξοδος Χαριλάου, Πανόραμα. Θες πλήσιμο. Μόνο αυτό θες.
3: Μια σκέψη. Και μετά μια άλλη σκέψη. Και μετά στροφή και άλλη στροφή. Σκέψη. Δύο σκέψεις ταυτόχρονα άσχετες μεταξύ τους. Φανάρι. Φλας. Μια γιαγιά περνάει τη διάβαση. Σκέψη για τη γιαγιά. Σκέψη για τη δική μου γιαγιά. Άσχετη σκέψη. Φλας. Παρκάρισμα. Σκέψη.
4: Πρωινές σκέψεις. Πάντα πολλές, ακατάστατες, μπερδεμένες. Δεν φταίς εσύ. Είναι που δεν έχεις πιει καφέ. Ξεκίνα τη μέρα σου από τα Μικέλ και βάλε κάθε σκέψη σε τάξη. Μη σκέφτεσαι πολλά. Σκέψου Μικέλ.
5: Βαρύτιμος Tires and More. Στο χώρο των ελαστικών από το 1960. Ψάχνετε ελαστικά αυτοκινήτων ή μοτοσυκλετών? Ψάχνετε ανταλλακτικά, αμορτισέρ, ζάντες, φρένα, αξεσουάρ? Βαρύτιμος Tires and More. Ελαστικά αυτοκινήτων. Ποικιλία, ποιότητα, υπεύθυνο σέρβις. Βαρύτιμος Tires and More. 15ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Νέας Μηχανιώνας. Περιοχή αεροδρομίου. Τηλέφωνο 2310-474-074 και στο ίντερνετ elastika.varitimos.gr.
6: Και μου λέει κράτα τα πράγματά μου. Και μου δίνει τσάντα, πορτοφόλι, ομπρέλα, κλειδιά, ένα τσαντάκι που δεν ξέρω τι είχε μέσα, μάλλον μολύβια, κραγιόνια και τέτοια. Μια σακούλα με ρούχα και τα γυαλιά της.
7: Τι εκεί.
6: Και μου πέφτουν τα γυαλιά κάτω και τα πατάω κι εγώ από πάνω και τα διαλύω. Εγώ φταίω. Ποιος είδε το Θεό και δεν το φοβήθηκε, σου λέω. Σκέφτηκε να με χωρίσει. Με έχει πιάσει πανικός. Δεν ξέρω τι να κάνω.
7: Μη μου αγχώνεσαι. Ο Γαλάνης έχει μεριμνήσει ακριβώς για αυτές τις περιπτώσεις. Τρέχεις αμέσως, Τσιμισκή 87, ανάμεσα σε Παύλου Μελά και Παλών Πατρών Γερμανού και βρίσκεις όλη τη νέα ανοιξιάτικη και καλοκαιρινή κολεξιόν. Σε περιμένει τεράστια ποικιλία από μπραντ σε μοναδικές προσφορές. Από Ray-Ban και Oakley μέχρι Marc Jacobs, Carrera και Armani. Και όπως πάντα, προσφορά για τα γυαλιά Οράσεως, ένας είναι ένα δώρο. Τηλέφωνο 2310-244-473.
8: Αυθεντική και πολυβραβευμένη ελληνική κουζίνα. Ψαροταβέρνα Σταμάτης. Από το 1939 στο Ποσίδι Χαλκιδικής. Πάνω στο κύμα με θέα το απέραντο γαλάζιο, απολαμβάνουμε 80 χρόνια τώρα μοναδικές γευστικές δημιουργίες. Ψαροταβέρνα Σταμάτης. Για αυθεντική ελληνική κουζίνα. Στο Ποσίδι Χαλκιδικής. Τηλέφωνο 23740-41911. Για αυθεντική ελληνική κουζίνα πάνω στο κύμα.
9: Things go better with rock. Future. Now back to the music on Rock Radio 104.7.

0: This is Jack Severetti and you're listening to Rock Radio 104.7.
1: Η ώρα είναι 5:30. Μια χορηγία του online shop στο Facebook Natalie S. Natalie S. Μπες στον κόσμο της μόδας. Shop online. Natalie S. Handmade. Μόδα. Styling. Get the look. Hot items. Handmade. Βρείτε μας στο Facebook στο Natalie S. Και στο Instagram στο Natalie's κάτω παύλα GR.
2: Στο Απολλώνια εδώ και 41 χρόνια η οικειότητα είναι τρόπος ζωής. Απολλώνια, ανθρώπινο, φιλικό, αυθεντικό. Κάθε Παρασκευή Ladies Night από τις 6 έως τις 9. Δωρεά κοκτέιλ και ένα δώρο αποκλειστικά για σένα. Και μην ξεχνάς, τη τελευταία Παρασκευή του μήνα Απολλώνια Hotel, Spa, διασκέδαση στην καρδιά του Γευγελή, στο Las Vegas των Βαλκανίων.
3: Έσπασε η οθόνη του iPhone μου. Καταστράφηκα. Τι να κάνω τώρα?
4: Μην ανησυχείς. Το iGenius είναι εδώ για σένα. Από το 2010 και πλέον σε νέο, ανανεωμένο και μεγαλύτερο χώρο. Στην Ιασονίδου 9, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, με άνετη πρόσβαση. Εξειδικευμένο και φιλικό προσωπικό αναλαμβάνει τις απλές αλλά και τις πιο σύνθετες επισκευές. Και τα πάντα από αξεσουάρ για iPhone και Mac υπολογιστές.
3: Ναι, αλλά το iPhone μου είναι παλιό. Θα αξίζει άραγε.
4: Είπαμε, οι καλύτερες τιμές. Και με την ευκαιρία, ρίξε μια ματιά στις προσφορές που έχουν σε μεταχειρισμένα και ελεγμένα με εγγύηση iPhone, αλλά και iMac και MacBook. Ακόμη και καινούργια στόκ σε προσφορά. Πληροφορίες επικοινωνίας στο www.igenius.gr ή τηλεφωνικά στο 2310-277-844.
5: Στις σχολές οδηγών Κυριακάκη δεν βγάζουμε απλώς διπλώματα, βγάζουμε υπεύθυνους οδηγούς.
6: Μάθε υπεύθυνα με σωστούς εκπαιδευτές αλλά και με γυναίκες εκπαιδεύτριες και αγγλόφωνους δασκάλους.
5: Έχεις δίπλωμα αλλά φοβάσαι το δρόμο, ειδικά μαθήματα και κερδίζεις την αυτοπεποίθησή σου.
6: Θέλεις να γίνεις επαγγελματίας οδηγός.
5: Θέλεις να γίνεις δικυκλιστής με σιγουριά.
6: Οδηγός που θέλει θεωρία σε αίθουσα και όχι σε YouTube.
5: Στις σχολές οδηγών Κυριακάκη είσαι στο σωστό τιμόνι.
6: Στο κέντρο, Ολύμπου 67 και Αγγελάκη 9. Τηλέφωνο 2310 26 85 55 και στο κυριακάκη.gr.
5: Οδηγεί σωστά. Κυριακάκης φυσικά.
7: Καλά αυτός ο Αθανασιάδης ιστοσελίδες και e-shop δεν κάνει. Γιατί διαφημίζεται στο Rock Radio?
8: Γιατί έχει ειδική προσφορά αποκλειστικά για μας τους ακροατές και δόσεις και εκτόσεις.
7: Για πες!
8: Μπαίνεις στη σελίδα του Rock Radio, κάνεις κλικ στο banner και κερδίζεις δωρεάν αξιολόγηση των αναγκών σου στο διαδίκτυο και 10% έκπτωση και αποπληρωμή έως 8 δόσεις. Αποκλειστικά για ακροατές του Rock Radio.
7: Αθανασιάδης website. Χτίζουμε και βελτιώνουμε μαζί την εικόνα σου στο διαδίκτυο.
9: Και στο τηλερίς.gr.
10: Έλεος πια! Ανοίγεις ραδιόφωνο και δεν ακούς τίποτα άλλο. Τηλερίς.gr. Τηλερίς.gr. Τηλερίς.gr. Φτάνει πια! Φτάνει! Το καταλάβαμε! Ακούτε εκεί, εσείς εκεί, στο τηλερίς.gr. Για ηλεκτρικά. Εκεί θα έρθουμε!
11: 104.7. Back to the music, 'cause things go better with Rock Radio.

0: Radio's top 10. Top 10. On 104.7, number 10.
1: Lou Gramm, Young Love.
2: Young love don't last forever.
0: Number 9.
1: The Rumblin', The Fallin'.
0: Number 8.
1: Emma Rosa, Good Enough.
0: Number 7.
1: The Rolling Stones, In the Stars.
0: Number 6.
1: Keith Urban, Michael McDonald, We Go Back.
0: Number 5.
1: Generation Radio, The Melody.
0: Number 4.
1: Michael Stipe, Andrew Butt, I Played the Fool.
3: I laugh at me, I'm trying, falling sometimes, sometimes flying.
0: Number 3.
1: Skindred, Can I Get A...
0: Number 2.
1: Intelligent Music Project, No Flame, No Gain.
4: Keep your head up towards the sun.
0: Number 1.
1: Reeve Stimson, Too Late.
5: Ψηφίστε το αγαπημένο σας τραγούδι στο www.rockradio.gr. Ακούστε τα αποτελέσματα και το Rock Radio Top 10 κάθε Πέμπτη στις 10 το βράδυ στα Night Tracks. Φυσικά στο
0: Rock Radio 104.7.

0: Η ώρα είναι 6. Μία χορηγία από το Θες Πλήσιμο.
1: Τι θέλει το μωρό μου, τι θέλει. Θες να πάμε βολτούλα, θες να σε περιποιηθώ όπως μόνο εγώ ξέρω και μπορώ.
2: Έλα, ξέρω τι θες.
1: Θες Πλήσιμο. Εύωσμος Προέκταση Μακρυγιάννη. Κέντρο Μοναστηρίου 141. Πηλαία, έξοδος Χαριλάου Πανόραμα. Θες Πλήσιμο. Μόνο αυτό θες.
3: Μια σκέψη. Και μετά μια άλλη σκέψη. Και μετά στροφή και άλλη στροφή. Σκέψη, σκέψη. Δύο σκέψεις ταυτόχρονα άσχετες μεταξύ τους. Φανάρι. Φλας. Μια γιαγιά περνάει τη διάβαση. Σκέψη για τη γιαγιά. Σκέψη για τη δική μου γιαγιά. Άσχετη σκέψη. Φλας. Παρκάρισμα. Σκέψη.
4: Πρωινές σκέψεις. Πάντα πολλές, ακατάστατες, μπερδεμένες. Δεν φταίς εσύ. Είναι που δεν έχεις πιει καφέ. Ξεκίνα τη μέρα σου από τα Μικέλ και βάλε κάθε σκέψη σε τάξη. Μη σκέφτεσαι πολλά. Σκέψου Μικέλ.
5: Αναδομώ, αναδομώ, μη με περνάτε για τρελό.
6: Πού τη βρίσκεις την όρεξη για τραγούδια, ρε φίλε?
7: Μπήκα στο καινούριο μου σπίτι. Εσύ γιατί είσαι έτσι?
6: Το δικό μου είναι για ποι. Ακόμη περιμένω τα μαστούρια.
7: Ψάξε, δεν θα τους βρεις. Πάρε την αναδομό, σε λέω. Έχει δικά της μόνιμα συνεργεία.
6: Να, είναι και το οικονομικό στη μέση.
7: Η αναδομό έχει ευέλικτα οικονομικά προγράμματα και τηρεί χρόνους παράδοσης και κόστος.
6: Δηλαδή, θα μπορέσει να μου κάνει τη δουλειά όπως τη θέλω.
7: Η αναδομό μπορεί. Με 20 χρόνια εμπειρίας, πάνω από 3.000 ολοκληρωμένα έργα και περισσότερα από 100 άτομα συνεργεία.
5: Αναδομό, αναδομό, μη με περνάτε για τρελό.
6: Δώσε το τηλέφωνο να τελειώνουμε, αδελφέ.
8: Για σπίτι, εξοχικό, βιομηχανικό και ξενοδοχείο, αναδομό.
9: Επικοινωνία στο 2311 241507 και στο αναδομό.gr.
8: Αναδομό και έκτισες.
10: Το Otica Shop έχει τη λύση. Γυαλιά ηλίου, γυαλιά οράσεως, φακούς επαφής και ό,τι άλλο αφορά την πολύτιμη όραση. Ειδικός οπτομετρικός έλεγχος, έλεγχος έγχρωμης όρασης, ειδική κερατοκονική φακή επαφής και τέλος ειδική φακή που μπλοκάρουν τον μπλε φως για να ξεκουράσουμε τα μάτια μας από όλες τις συσκευές που το εκπέμπουν. Δείτε όλα τα επώνυμα brand σε ένα κατάστημα δυτικά της Θεσσαλονίκης στον Εύωσμο. Δείτε ένα από τα πιο σύγχρονα οπτικά καταστήματα σε στυλ και εξοπλισμό. Για περισσότερες λεπτομέρειες επισκεφτείτε το opticashop.gr. Rock Radio. Rock Radio. The new 104.7. Rock Radio.

0: find that you do not consciously remember it all afterwards.
1: Rock Radio 104.7.
0: You will not become unconscious.
2: Η ώρα είναι 6:30, μια χορηγία του online shop στο Facebook Natalie S. Natalie S, μπες στον κόσμο της μόδας. Shop online, Natalie S Handmade. Μόδα, styling, get the look, hot items, handmade. Βρείτε μας στο Facebook στο Natalie S και στο Instagram στο Natalie's κάτω παύλα GR.
3: Ασπίδα Doors. Συνθετικά κουφώματα Kemmerling νούμερο 1 στην Ευρώπη. Με διπλά ή τριπλά ενεργειακά τζάμια για απόλυτη θερμομόνωση και ηχομόνωση. Με περιμετρικό αντιδιαρρεκτικό μηχανισμό πολλαπλών κλειδωμάτων για υψηλή αντιδιαρρεκτική ασφάλεια. Με διπλά ή τριπλά λάστιχα για ακραίες καιρικές συνθήκες. Τεχνολογία Green Line με νέας γενιάς οικολογικούς σταθεροποιητές. Ανοιγόμενα ή σειρώμενα συστήματα. Από 450 ευρώ δίφυλη μπαλκονόπορτα με ρολό και τοποθέτηση συν ΦΠΑ. Από 340 ευρώ μονόφυλη μπαλκονόπορτα με ρολό και τοποθέτηση συν ΦΠΑ. Ασπίδα Doors. Λεωφόρος Ιασονίδου 25 στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2310-230-199.
4: Το κορυφαίο όνομα των δρόμων λάμπει ακόμα περισσότερο όταν βρεθεί στα κατάλληλα χέρια. Δημιστός Mercedes Service. Εξειδικευμένο συνεργείο αυτοκινήτων, πλήρης μονάδα τεχνικής υποστήριξης με τμήμα φανοποιίου, ανταλλακτικών και αξεσουάρ. Δημιστός Mercedes Service σε δύο σημεία στη Θεσσαλονίκη. Αλεξάνδρου Παπαναστασίου 49 έναντι Ιπποκράτιου και νέο κατάστημα για επιβατικά και ημιφορτηγά στην Ανατολική Θεσσαλονίκη πίσω από τα κινητήρια της Πηλαίας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2310-216-434. Αφήστε το αστέρι σας να σας οδηγήσει στα χέρια της Δημιστός Mercedes Service.
5: Και μου λέει κράτα τα πράγματά μου. Και μου δίνει τσάντα, πορτοφόλι, ομπρέλα, κλειδιά, ένα τσαντάκι που δεν ξέρω τι είχε μέσα, μάλλον μολύβια, κραγιόνια και τέτοια. Μια σακούλα με ρούχα και τα γυαλιά της.
6: Τι εκεί.
5: Και μου πέφτουν τα γυαλιά κάτω και τα πατάω κι εγώ από πάνω και τα διαλύω. Εγώ φταίω. Ποιος είδε το Θεό και δεν το φοβήθηκε, σου λέω. Σκέφτηκε να με χωρίσει. Με έχει πιάσει πανικός. Δεν ξέρω τι να κάνω.
6: Μη μου αγχώνεσαι. Ο Γαλάνης έχει μεριμνήσει.

ακριβώς για αυτές τις περιπτώσεις. Τρέχεις αμέσως, Τσιμισκή 87, ανάμεσα σε Παύλου Μελά και Παλών Πατρών Γερμανού και βρίσκεις όλη τη νέα ανοιξιάτικη και καλοκαιρινή κολεξιόν. Σε περιμένει τεράστια ποικιλία από μπραντ σε μοναδικές προσφορές. Από Ray-Ban και Oakley μέχρι Marc Jacobs, Carrera και Armani. Και όπως πάντα, προσφορά για τα γυαλιά Οράσεως, ένα συν ένα δώρο. Τηλέφωνο 2310-244-473. Back to the music. Chaos. Nothing's off limits. 104.7.

0: Η ώρα είναι 7. Μία χορηγία από το Θες Πλήσιμο.
1: Τι θέλει το μωρό μου, τι θέλει. Θες να πάμε βολτούλα, θες να σε περιποιηθώ όπως μόνο εγώ ξέρω και μπορώ.
2: Έλα, ξέρω τι θες.
1: Θες Πλήσιμο. Εύωσμος Προέκταση Μακρυγιάννη. Κέντρο Μοναστηρίου 141. Πηλαία, έξοδος Χαριλάου Πανόραμα. Θες Πλήσιμο. Μόνο αυτό θες.
3: Μια σκέψη. Και μετά μια άλλη σκέψη. Και μετά στροφή και άλλη στροφή. Σκέψη, σκέψη. Δύο σκέψεις ταυτόχρονα άσχετες μεταξύ τους. Φανάρι. Flash. Flash. Flash. Μια γιαγιά περνάει τη διάβαση. Σκέψη για τη γιαγιά. Σκέψη για τη δική μου γιαγιά. Άσχετη σκέψη. Flash. Παρκάρισμα. Σκέψη.
4: Πρωινές σκέψεις. Πάντα πολλές, ακατάστατες, μπερδεμένες. Δεν φταίς εσύ. Είναι που δεν έχεις πιει καφέ. Ξεκίνα τη μέρα σου από τα Μικέλ και βάλε κάθε σκέψη σε τάξη. Μη σκέφτεσαι πολλά. Σκέψου Μικέλ.
5: Γεια σας, είμαι η Κατερίνα Γιατζόγλου. Αγαπώ πάρα πολύ την πόλη μου, αν και μένω μέσα σε ένα αεροπλάνο βασικά. Τώρα γιατί σας μιλάω, γιατί πρέπει να σας πω ότι όταν έρχομαι στη Θεσσαλονίκη πηγαίνουμε στον καλύτερο. Ο καλύτερος είναι ο Δάκης ο Χατζηθωμάς. Ο καλύτερος στα μαλλιά, στα χρώματα, στα κουρέματα, στις καινούργιες τάσεις, στην πιο θετική ενέργεια της πόλης. Πιστέψτε με, θα πάτε και δεν θα θέλετε να φύγετε. Ψυχανάλυση θα κάνετε στο τέλος εκεί. Στούντιο Χέρ λοιπόν, 2310-280-700, Αγίας Θεοδόρας 13. Στο κέντρο της πόλης. Φιλιά.
6: Καλά αυτός ο Αθανασιάδης ιστοσελίδες και e-shop δεν κάνει. Γιατί διαφημίζεται στο Rock Radio?
7: Γιατί έχει ειδική προσφορά αποκλειστικά για εμάς τους ακροατές. Και δόσεις και εκτόσεις.
6: Για πες.
7: Μπαίνεις στη σελίδα του Rock Radio, κάνεις κλικ στο banner και κερδίζεις δωρεάν αξιολόγηση των αναγκών σου στο διαδίκτυο. Και 10% έκπτωση και αποπληρωμή έως 8 δόσεις. Αποκλειστικά για ακροατές του Rock Radio.
6: Αθανασιάδης website. Χτίζουμε και βελτιώνουμε μαζί την εικόνα σου στο διαδίκτυο.
8: Αυθεντική και πολυβραβευμένη ελληνική κουζίνα. Ψαροταβέρνα Σταμάτης. Από το 1939 στο Ποσίδι Χαλκιδικής. Πάνω στο κύμα με θέατο απέραντο γαλάζιο απολαμβάνουμε 80 χρόνια τώρα μοναδικές γευστικές δημιουργίες. Ψαροταβέρνα Σταμάτης. Για αυθεντική ελληνική κουζίνα. Στο Ποσίδι Χαλκιδικής. Τηλέφωνο 23740-41911. Για αυθεντική ελληνική κουζίνα πάνω στο κύμα.

Καλησπέρα σε όλη την παρέα του Rock Radio. Rock Radio Μικέλ στους 104.7. Δευτέρα απόγευμα, 15 Ιουνίου. Είμαι η Ντίνα Βενιέρη, τα λέμε μαζί Δευτέρα και Τρίτη αυτές τις ώρες, 7 με 9. Και ξεκινήσαμε με Johnny Blue Skies, Situation. Επειδή είναι αρκετά ήρεμη η πόλη αυτή την ώρα, ήσυχη, δεν ξέρω τι θα γίνεται σε 1-2 ώρες, πάντως τώρα είναι σχετικά ήρεμα. Λίγο να δώσουμε ρυθμό στην κατάσταση. Σας προτείνω να μείνετε εδώ μαζί μου, έχουμε να ακούσουμε πολλά και ωραία από το σήμερα και το χθες.

Μια καινούργια ηχογράφηση. Mike Campbell and the Dirty Gnomes στον Rock Radio Μικέλ στους 104.7. I remember. Θυμόμαστε πάντα τους μεγάλους έρωτες, τις μεγάλες αγάπες μας, τους ανθρώπους που έπαιξαν κάποιο ρόλο στη ζωή μας. Και να κάνουμε πως τα ξεχνάμε, δεν τα ξεχνάμε αυτά. I remember λοιπόν, σε μια Θεσσαλονίκη συννεφιασμένη και ήσυχη, όπως σας είπα και πιο πριν, τουλάχιστον εδώ στο κέντρο. Η θερμοκρασία είναι στους 29 βαθμούς Κελσίου, η ελάχιστη το βράδυ θα είναι 21 βαθμοί, ενώ η υγρασία είναι στο 50%. Αν και η αίσθηση νομίζω ότι είναι για παραπάνω. Πάντως εδώ έτσι λέει, 50%. Νέα κυκλοφορία και αυτό από τους Afghan Wings.

Όπως σας έλεγα και την προηγούμενη εβδομάδα, αυτό είναι το πιο αγαπημένο μου τραγούδι το τελευταίο διάστημα. Ήρεμο, γλυκό, νοσταλγικό, με τους Revivalists. Ένα από τα καινούργια που μας έχουν δώσει. Razor Blades and Runaways. Καλό απόγευμα σε όλους και σε όλες. Μπορούμε να μιλήσουμε στο τηλέφωνο στο 2310 25 1047. Rock Radio 1047, η σελίδα μας στο Facebook για επικοινωνία γραπτή. Και τώρα Waterboys. Οι Waterboys που διασκευάζουν Bob Dylan, ένα τραγούδι του 1973, σε πολύ καλή εκτέλεση. Knocking on Heaven's Door.

There's been a change of heart. Θυμηθήκαμε και τον Tom Petty. Τώρα αυτά συμβαίνουν καμιά φορά για καλό, για άλλες φορές όχι και τόσο. Αλλά το θέμα είναι ότι συμβαίνουν. Change of heart λοιπόν. Και θα πάμε στο πρώτο μας διαφημιστικό διάλειμμα με Sheepdogs. Ένα από τα πολύ ωραία τραγούδια, ο τίτλος The Way It Is.

0: Η ώρα είναι 7:30. Μια χορηγία του online shop στο Facebook Natalie S. Natalie S. Μπες στον κόσμο της μόδας. Shop online. Natalie S. Handmade. Μόδα. Styling. Get the look. Hot items. Handmade. Βρείτε μας στο Facebook στο Natalie S και στο Instagram στο natalies_gr.
1: Πω, έσπασε η οθόνη του iPhone μου. Καταστράφηκα. Τι να κάνω τώρα?
2: Μην ανησυχείς, το iGenius είναι εδώ για σένα. Από το 2010 και πλέον σε νέο, ανανεωμένο και μεγαλύτερο χώρο. Στην Ιασονίδου 9, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, με άνετη πρόσβαση. Εξειδικευμένο και φιλικό προσωπικό αναλαμβάνει τις απλές αλλά και τις πιο σύνθετες επισκευές. Και τα πάντα από αξεσουάρ για iPhone και Mac υπολογιστές.
1: Ναι, αλλά το iPhone μου είναι παλιό. Θα αξίζει άραγε.
2: Είπαμε, οι καλύτερες τιμές. Και με την ευκαιρία, ρίξε μια ματιά στις προσφορές που έχουν σε μεταχειρισμένα και ελεγμένα με εγγύηση iPhone, αλλά και iMac και MacBook. Ακόμη και καινούργια στόξ σε προσφορά. Πληροφορίες επικοινωνίας στο www.igenius.gr ή τηλεφωνικά στο 2310 στο www.igenius.gr ή τηλεφωνικά στο 2310 277.

0: στο κέντρο Ολύμπου 67 και Αγγελάκη 9. Τηλέφωνο 2310 268 555 και στο kyriakaki.gr. Οδηγεί σωστά. Κυριακάκης φυσικά.
1: Και στο tileris.gr.
2: Έλεος πια. Ανοίγεις ραδιόφωνο και δεν ακούς τίποτα άλλο. Tileris.gr. Tileris.gr. Tileris.gr. Φτάνει πια. Φτάνει. Το καταλάβαμε. Ακούτε εκεί, εσείς εκεί. Στο tileris.gr. Για ηλεκτρικά. Εκεί θα έρθουμε.
3: Back to the music. This is Rock Radio 104.7.

Ξεβερτχόιεμ, όχι με την συνηθισμένη του παρέα του Ματρουγκάντα, αλλά με τους Volunteers. Just a little closer. Από το 2006 ηχογράφηση στον Rock Radio Μικέλ στους 104.7. Είμαι η Ντίνα Βενιέρη, μαζί μέχρι τις 9. Έχουμε να ακούσουμε πολλά ακόμη ωραία τραγούδια.

Τελειώνουν και οι μαθητικές υποχρεώσεις και το καλοκαίρι για κάποια μερίδα του πληθυσμού, αυτή την τυχερή μερίδα, είναι μπροστά, ολόκληρο, ελεύθερο και ωραίο. Αλλάζουμε λίγο τώρα ύφος, ακούμε Noel Gallagher 3 χρόνια πριν, Think of a Number.

από τις πιο αγαπημένες φωνές για τον χώρο της rock μουσικής, για τους φίλους της rock μουσικής, ο Michael Stipe. I Played the Fool από την τηλεοπτική σειρά Rooster, ένα τραγούδι από το Top 10 του Rock Radio Michael. Και μέχρι να πάμε να ακούσουμε τη σύνοψη του Top 10 με τον Σωτήρη Βακάρο, Κούλα Σέγερ.

0: Radio's Top 10. On 104.7, number 10.
1: Lou Graham, Young Love.
2: Young love don't last forever.
0: Number 9.
1: The Rumblin', The Fallin'.
0: Number 8.
1: Emma Rosa, Good Enough.
0: Number 7.
1: The Rolling Stones, In the Stars.
0: Number 6.
1: Keith Urban, Michael McDonald, We Go Back.
0: Number 5.
1: Generation Radio, The Melody.
0: Number 4.
1: Michael Stipe, Andrew Butt, I Played the Fool.
2: I laugh at me, I'm trying, falling sometimes, sometimes flying.
0: Number 3.
1: Skindred, Can I Get A...
0: Number 2.
1: Intelligent Music Project, No Flame, No Gain.
2: Keep your head up towards the sun.
0: Number 1.
1: Reeve Stimson, Too Late.
3: Ψηφίστε το αγαπημένο σας τραγούδι στο www.rockradio.gr. Ακούστε τα αποτελέσματα και το Rock Radio Top 10 κάθε Πέμπτη στις 10 το βράδυ στα Night Tracks. Φυσικά στο
0: Rock Radio 104.7.

Ακούσαμε λοιπόν την σύνοψη του Top 10 με τον Σωτήρη Βακάρο, τα 10 δημοφιλέστερα τραγούδια στον Rock Radio. Και επιστρέψαμε Jack White από τα καινούργια του τραγούδια. Σε όσους αρέσει και το τραγούδι του What's the Trick, νομίζω ότι βρίσκουν ομοιότητες με αυτά τα φοβερά που κάνει με την κιθάρα ο Jack White, τον οποίο αγαπάμε πάρα πολύ σε αυτήν την εκπομπή. Φρενίτιδα πραγματική φέτος με το Μουντιάλ, δεν ξέρω τι είναι αυτό που έχει πιάσει τον κόσμο. Και δεν μπορώ να θυμηθώ αν και στις προηγούμενες διοργανώσεις συνέβαινε το ίδιο πράγμα. Πάντως αυτό το φετινό είναι άλλο πράγμα. Δηλώνω άσχετη με το σπορ, εννοείται. Και συνεχίζουμε τώρα. Enemy, The Boxer.

0: ώρα είναι 8. Μία χορηγία από το θες πλήσιμο.
1: Τι θέλει το μωρό μου, τι θέλει. Θες να πάμε βολτούλα, θες να σε περιποιηθώ όπως μόνο εγώ ξέρω και μπορώ.
2: Έλα, έλα, έλα, έλα, ξέρω τι θες.
1: Θες πλήσιμο. Εύοσμος Προέκταση Μακρυγιάννη. Κέντρο Μοναστηρίου 141. Πηλαία, έξοδος Χαριλάου Πανόραμα. Θες πλήσιμο. Μόνο αυτό θες.
3: Μια σκέψη. Και μετά μια άλλη σκέψη. Και μετά στροφή και άλλη στροφή. Σκέψη, σκέψη. Δύο σκέψεις ταυτόχρονα άσχετες μεταξύ τους. Φανάρι. Φλας. Φλας. Φλας. Μια γιαγιά περνάει τη διάβαση. Σκέψη για τη γιαγιά. Σκέψη για τη δική μου γιαγιά. Άσχετη σκέψη. Φλας. Παρκάρισμα. Σκέψη.
4: Πρωινές σκέψεις. Πάντα πολλές, ακατάστατες, μπερδεμένες. Δεν φταίς εσύ. Είναι που δεν έχεις πιει καφέ. Ξεκίνα τη μέρα σου από τα Μικέλ και βάλε κάθε σκέψη σε τάξη. Μη σκέφτεσαι πολλά. Σκέψου Μικέλ.
5: Αναδομώ, αναδομώ, μη με περνάτε για τρελό.
6: Πού τη βρίσκεις την όρεξη για τραγούδια, ρε φίλε?
7: Μπήκα στο καινούριο μου σπίτι. Εσύ γιατί είσαι έτσι?
6: Το δικό μου είναι για ποιή. Ακόμη περιμένω τα μαστούρια.
7: Ψάξε, ψάξε, δεν θα τους βρεις. Πάρε την αναδομώ, σε λέω. Έχει δικά της μόνιμα συνεργεία.
6: Να, είναι και το οικονομικό στη μέση.
7: Η αναδομώ έχει ευέλικτα οικονομικά προγράμματα και τηρεί χρόνους παράδοσης και κόστος.
6: Δηλαδή, θα μπορέσει να μου κάνει τη δουλειά όπως τη θέλω.
7: Η αναδομώ μπορεί. Με 20 χρόνια εμπειρίας, πάνω από 3.000 ολοκληρωμένα έργα και περισσότερα από 100 άτομα συνεργεία.
5: Αναδομώ, αναδομώ, μη με περνάτε για τρελό.
6: Δώσε το τηλέφωνο να τελειώνουμε, αδελφέ.
8: Για σπίτι, εξοχικό, βιομηχανικό και ξενοδοχείο, αναδομώ.
9: Επικοινωνία στο 2311 241507 και στο αναδομώ.gr.
8: Αναδομώ και έκτισες.
10: Γεια σας, είμαι η Κατερίνα Γιατζόγλου. Αγαπώ πάρα πολύ την πόλη μου, αν και μένω μέσα σε ένα αεροπλάνο βασικά. Τώρα γιατί σας μιλάω? Γιατί πρέπει να σας πω ότι όταν έρχομαι στη Θεσσαλονίκη πηγαίνουμε στον καλύτερο. Ο καλύτερος είναι ο Δάκης ο Χατζηθωμάς. Ο καλύτερος στα μαλλιά, στα χρώματα, στα κουρέματα, στις καινούργιες τάσεις, στην πιο θετική ενέργεια της πόλης. Πιστέψτε με, θα πάτε και δεν θα θέλετε να φύγετε. Ψυχανάλυση θα κάνετε στο τέλος εκεί. Στούντιο Χέρ λοιπόν, 2310-280-700, Αγίας Θεοδόρας 13. Στο κέντρο της πόλης. Φιλιά.
11: Το Optica Shop έχει τη λύση. Γυαλιά ηλίου, γυαλιά οράσεως, φακούς επαφής και ό,τι άλλο αφορά την πολύτιμη όραση. Ειδικός οπτομετρικός έλεγχος. Έλεγχος έγχρωμης όρασης. Ειδική κερατοπονική φακή επαφής. Και τέλος, ειδική φακή που μπλοκάρουν τον μπλε φως για να ξεκουράσουμε τα μάτια μας από όλες τις συσκευές που το εκπέμπουν. Δείτε όλα τα επώνυμα brand σε ένα κατάστημα δυτικά της Θεσσαλονίκης στον Εύωσμο. Δείτε ένα από τα πιο σύγχρονα οπτικά καταστήματα σε στυλ και εξοπλισμό. Για περισσότερες λεπτομέρειες επισκεφτείτε το opticashop.gr.
12: Αυθεντική και πολυβραβευμένη ελληνική κουζίνα. Ψαροταβέρνα Σταμάτης. Από το 1939 στο Ποσίδι Χαλκιδικής. Πάνω στο κύμα με θέατο απέραντο γαλάζιο απολαμβάνουμε 80 χρόνια τώρα μοναδικές γευστικές δημιουργίες. Ψαροταβέρνα Σταμάτης. Για αυθεντική ελληνική κουζίνα. Στο Ποσίδι Χαλκιδικής. Τηλέφωνο 23740-41911. Για αυθεντική ελληνική κουζίνα πάνω στο κύμα.
13: You'll reap the benefits for years to come.
14: Now, back to the music. Rock Radio 104.7. I was a

Για το ξεκίνημα του δεύτερου μέρους της εκπομπής, οι Foo Fighters από τα καινούργια τους τραγούδια Child Actor. Οι Foo Fighters που δημιουργήθηκαν στα μέσα της δεκαετίας του 90 από τον Dave Grohl αμέσως μετά τη διάλυση των Nirvana και συνεχίζουν μέχρι τις μέρες μας. I was a child actor, λοιπόν, Rock Radio Michel στους 104.7. Είμαι η Ντίνα Βενιέρη για ακόμη μία ώρα παρέα. Και πάμε να ακούσουμε τώρα Lottery Winners. Συνεργάστηκαν στο τραγούδι αυτό με τον Chad Kroeger, τον Nickelback. Και ο τίτλος είναι Ragdoll.

δύο χρόνια πριν, η Fontaine's DC και το Favorite. Στον Rock Radio Μικέλ ήρθε η στιγμή να ενημερωθούμε για τον καιρό. Μια χορηγία του Apollonia Hotel, 5 λεπτά από τα σύνορα των Ευζών. Η θερμοκρασία αυτήν την ώρα στους 27 βαθμούς Κελσίου στην Θεσσαλονίκη. Και για αύριο η πρόβλεψη έχει ως εξής: περιμένουμε αραιές νεφώσεις κατά περιόδους πιο πυκνές. Και υπάρχει και πάλι αυτή η πιθανότητα για τα γύρω ορεινά να έχουμε βροχές μεσημέρι και απόγευμα. Οι άνεμοι μεταβλητοί 2-3 από 4, ενώ το απόγευμα θα γίνουν νότιοι με ένταση από τα 3-4 από 4. Η θερμοκρασία από τους 18 έως τους 32 βαθμούς Κελσίου. Το δελτίο καιρού ήταν μια χορηγία του Apollonia Hotel, μόλις 5 λεπτά από τα σύνορα των Ευζώνων, ενώ εδώ συνεχίζουμε με Deus. Από τα καλύτερά τους, ο τίτλος Constant Now.

Ένα τραγούδι που έχουμε ακούσει πάρα πολύ στο δύο ώρο μας. Kingsborough από τη Νέα Υόρκη. Heart on the body, heart on the heart. Και για την καρδιά και για το σώμα. Δύσκολη κατάσταση. Μαχάλια Barnes τώρα. Heart Expectations.

0: ώρα είναι 8:30. Μια χορηγία του online shop στο Facebook Natalie S. Natalie S. Μπες στον κόσμο της μόδας. Shop online. Natalie S. Handmade. Μόδα. Styling. Get the look. Hot items. Handmade. Βρείτε μας στο Facebook στο Natalie S. Και στο Instagram στο natalies_gr.
1: Ασπίδα Doors. Συνθετικά κουφώματα Kemmerling νούμερο 1 στην Ευρώπη. Με διπλά ή τριπλά ενεργειακά τζάμια για απόλυτη θερμομόνωση και ηχομόνωση. Με περιμετρικό αντιδιαρρεκτικό μηχανισμό πολλαπλών κλειδωμάτων για υψηλή αντιδιαρρεκτική ασφάλεια. Με διπλά ή τριπλά λάστιχα για ακραίες καιρικές συνθήκες. Τεχνολογία Green Line με νέας γενιάς οικολογικούς σταθεροποιητές. Ανοιγόμενα ή σειρώμενα συστήματα. Από 450 ευρώ δίφυλη μπαλκονόπορτα με ρολό και τοποθέτηση συν ΦΠΑ. Από 340 ευρώ μονόφυλη μπαλκονόπορτα με ρολό και τοποθέτηση συν ΦΠΑ. Ασπίδα Doors. Λεωφόρος Ιασονίδου 25 στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2310-230-199.
2: Το κορυφαίο όνομα των δρόμων λάμπει ακόμα περισσότερο όταν βρεθεί στα κατάλληλα χέρια. Δημιστός Mercedes Service. Εξειδικευμένο συνεργείο αυτοκινήτων, πλήρης μονάδα τεχνικής υποστήριξης με τμήμα φανοποιείου, ανταλλακτικών και αξεσουάρ. Δημιστός Mercedes Service σε δύο σημεία στη Θεσσαλονίκη. Αλεξάνδρου Παπαναστασίου 49 έναντι Ιπποκράτιου και νέο κατάστημα για επιβατικά και ημιφορτηγά στην Ανατολική Θεσσαλονίκη πίσω από τα κινητήρια της Πηλαίας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2310-216-434. Αφήστε το αστέρι σας να σας οδηγήσει στα χέρια 16434. Αφήστε το αστέρι σας να σας οδηγήσει στα χέρια της Δημιστός Mercedes Service.

0: www.zanisoptics.gr. Zanis Οπτικά. Γιατί είναι πραγματικά δύσκολο να είσαι ο καλύτερος.
1: To start somewhere. Music. What better place than here? Rock radio. Better time than now. The new 104.7.

υπάρχει ένα τραγούδι, ο λόγος για να γνωρίσει ένα συγκρότημα. Και αυτό είναι το πρώτο τραγούδι που είχα ακούσει από τους Arab Strap. Και το ακούσαμε και παρέα σήμερα. The Turning Over.

Bones 2020. Το τελευταίο διάστημα τους ακούμε στο νέο τους τραγούδι, το You You You, και διάβαζα τις προηγούμενες ημέρες ότι θα έρθουν στην πόλη μας, στη Θεσσαλονίκη, το Νοέμβριο που μας έρχεται. Δεν ξέρω ποιοι έχουν μείνει που δεν έχουν έρθει στη χώρα μας τα τελευταία χρόνια. Ευχάριστο βέβαια, δεν λέω. Η Arab Trap λοιπόν. Έχουμε καιρό μέχρι τότε να το οργανώσουμε. Rock Radio Μικέλ στους 104.7, είμαι η Ντίνα Βενιέρη μαζί μέχρι τις 9. 9 με 11, Night Tracks με τον Σωτήρη Βακάρο, 11 με 1, ο Πάνος Μεγκούλης. Κλείνει το σημερινό πρόγραμμα του Rock Radio.

πραγματικό έργο τέχνης. Υπέροχο τραγούδι από τους Walkabouts, Dustlands, από το 2011. Το τι γίνεται το τελευταίο διάστημα με το παρκάρι μας στη Θεσσαλονίκη δεν έχει προηγούμενο. Σήμερα έχω πετύχει 2 φασαρίες για μια θέση παρκαρίσματος. Μάλιστα, στη μία περίπτωση καλέσανε και την αστυνομία. Απίστευτα πράγματα, σε μία πόλη όμως που όπως και να το κάνουν δεν βρίσκεις να παρκάρεις και όσο πάνε και τα πράγματα γίνονται χειρότερα. Καμία προσπάθεια δεν βλέπω να έχει αποτέλεσμα, αλλά πάντα ελπίζουμε τι να κάνουμε. Cowboy Junkies τώρα, My Wild Child.

αμέσως στην άλλη πλευρά τώρα να συζητούν ο Τζον Λένον με τον Κρις Κορνέλ για το τραγούδι αυτό και την διασκευή του από τον δεύτερο του Κρις Κορνέλ. Το τραγούδι Τζον Λένον φυσικά σε διασκευή από τον Κρις Κορνέλ, Watching the Wheels, από τα τελευταία για σήμερα. Το πρώτο τελευταίο με τους Sandmen.

Sandman, λοιπόν, από την Δανία, το πρώτο τελευταίο τραγούδι για σήμερα. House in the country, ένα σπίτι στην εξοχή. Είμαι η Ντίνα Βενιέρη, ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο στις 7 το απόγευμα. Σας εύχομαι μια όμορφη βραδιά γεμάτη μουσική. Σε λίγο θα είναι κοντά σας ο Σωτήρης Βακάρος με τα Night Tracks. Και εμείς κλείνουμε με Times. Crush on you. Τα φιλιά μου, τα λέμε αύριο.

0: ώρα είναι 9. Μία χορηγία από το Θες Πλήσιμο.
1: Τι θέλει το μωρό μου, τι θέλει. Θες να πάμε βολτούλα, θες να σε περιποιηθώ όπως μόνο εγώ ξέρω και μπορώ.
2: Έλα, έλα, έλα, έλα, ξέρω τι θες.
1: Θες Πλήσιμο. Εύωσμος Προέκταση Μακρυγιάννη. Κέντρο Μοναστηρίου 141. Πηλαία, έξοδος Χαριλάου Πανόραμα. Θες Πλήσιμο. Μόνο αυτό θες.
3: Μια σκέψη. Και μετά μια άλλη σκέψη. Και μετά στροφή και άλλη στροφή. Σκέψη, σκέψη. Δύο σκέψεις ταυτόχρονα άσχετες μεταξύ τους. Φανάρι. Φλας. Φλας. Φλας. Μια γιαγιά περνάει τη διάβαση. Σκέψη για τη γιαγιά. Σκέψη για τη δική μου γιαγιά. Άσχετη σκέψη. Φλας. Παρκάρισμα. Σκέψη.
4: Πρωινές σκέψεις. Πάντα πολλές, ακατάστατες, μπερδεμένες. Δεν φταίς εσύ. Είναι που δεν έχεις πιει καφέ. Ξεκίνα τη μέρα σου από τα Μικέλ και βάλε κάθε σκέψη σε τάξη. Μη σκέφτεσαι πολλά. Σκέψου Μικέλ.
5: Στις σχολές οδηγών Κυριακάκη δεν βγάζουμε απλώς διπλώματα, βγάζουμε υπεύθυνους οδηγούς.
6: Μάθε υπεύθυνα με σωστούς εκπαιδευτές αλλά και με γυναίκες εκπαιδεύτριες και αγγλόφωνους δασκάλους.
5: Έχεις δίπλωμα αλλά φοβάσαι το δρόμο, ειδικά μαθήματα και κερδίζεις την αυτοπεποίθησή σου.
6: Θέλεις να γίνεις επαγγελματίας οδηγός.
5: Θέλεις να γίνεις δικυκλιστής με σιγουριά.
6: Οδηγός που θέλει θεωρία σε αίθουσα και όχι σε YouTube.
5: Στις σχολές οδηγών Κυριακάκη είσαι στο σωστό τιμόνι.
6: Στο κέντρο Ολύμπου 67 και Αγγελάκη 9. Τηλέφωνο 2310 26 85 55 και στο κυριακάκη.gr.
5: Οδηγεί σωστά. Κυριακάκης φυσικά.
7: Αυθεντική και πολυβραβευμένη ελληνική κουζίνα. Ψαροταβέρνα Σταμάτης. Από το 1939 στο Ποσίδι Χαλκιδικής. Πάνω στο κύμα με θέα το απέραντο γαλάζιο, απολαμβάνουμε 80 χρόνια τώρα μοναδικές γευστικές δημιουργίες. Ψαροταβέρνα Σταμάτης. Για αυθεντική ελληνική κουζίνα. Στο Ποσίδι Χαλκιδικής. Τηλέφωνο 23740-41911. Για αυθεντική ελληνική κουζίνα πάνω στο κύμα.
8: Και μου λέει κράτα τα πράγματά μου. Και μου δίνει τσάντα, πορτοφόλι, ομπρέλα, κλειδιά, ένα τσαντάκι που δεν ξέρω τι είχε μέσα, μάλλον μολύβια, κραγιόνια και τέτοια. Μια σακούλα με ρούχα και τα γυαλιά της.
9: Τι εκεί.
8: Και μου πέφτουν τα γυαλιά κάτω και τα πατάω κι εγώ από πάνω και τα διαλύω. Εγώ φταίω. Ποιος είδε το Θεό και δεν το φοβήθηκε, σου λέω. Σκέφτηκε να με χωρίσει. Με έχει πιάσει πανικός. Δεν ξέρω τι να κάνω.
9: Μη μου αγχώνεσαι. Ο Γαλάνης έχει μεριμνήσει ακριβώς για αυτές τις περιπτώσεις. Τρέχεις αμέσως, Τσιμισκή 87, ανάμεσα σε Παύλου Μελά και Παλών Πατρών Γερμανού και βρίσκεις όλη τη νέα ανοιξιάτικη και καλοκαιρινή κολεξιόν. Σε περιμένει τεράστια ποικιλία από μπραντ σε μοναδικές προσφορές. Από Ray-Ban και Oakley μέχρι Marc Jacobs, Carrera και Armani. Και όπως πάντα, προσφορά για τα γυαλιά Οράσεως, ένας είναι ένα δώρο. Τηλέφωνο 2310-244-473.
10: Βαρύτιμος Tires and More. Στο χώρο των ελαστικών από το 1960. Ψάχνετε ελαστικά αυτοκινήτων ή μοτοσυκλετών? Ψάχνετε ανταλλακτικά, αμορτισέρ, ζάντες, φρένα, αξεσουάρ? Βαρύτιμος Tires and More. Ελαστικά αυτοκινήτων. Ποικιλία, ποιότητα, υπεύθυνο σέρβις. Βαρύτιμος Tires and More. 15ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Νέας Μηχανιώνας. Περιοχή αεροδρομίου. Τηλέφωνο 2310-474-074. Και στο ίντερνετ elastika.pavla.varitimos.gr.
11: Καλά αυτός ο Αθανασιάδης ιστοσελίδες και e-shop δεν κάνει. Γιατί διαφημίζεται στο Rock Radio?
12: Γιατί έχει ειδική προσφορά αποκλειστικά για μας τους ακροατές. Και δόσεις και εκτόσεις.
11: Για πες.
12: Μπαίνεις στη σελίδα του Rock Radio, κάνεις κλικ στο banner και κερδίζεις δωρεάν αξιολόγηση των αναγκών σου στο διαδίκτυο. Και 10% έκπτωση και αποπληρωμή έως 8 δόσεις. Αποκλειστικά για ακροατές του Rock Radio.
11: Αθανασιάδης website. Χτίζουμε και βελτιώνουμε μαζί την εικόνα σου στο διαδίκτυο.
13: Rock Radio. Ready. Now back to the music.
14: Back to the music.
15: Travis Spoken.
13: Rock Radio 104.7.

Χάιντεβρε ξεκίνησαν τα Night Tracks. Πάμε, πάμε δυνατά. Καλή εβδομάδα σε όλους και σε όλες σας. Σωτήρη Τζο, Τζο Βακάρος. Είστε στο Rock Radio Μικέλ στους 104,7. Από το κέντρο της Θεσσαλονίκης έχει ζέστη. Έχει πολύ υγρασία. Θα τα δούμε σε στην πορεία σε λίγο στη θερμοκρασία. Στα παιδεία σύνδεσης και στο ράδιο δράμα 99,1. Καλησπέρα σας. Και από σήμερα σας έχω πολύ ωραία νέα. Εγώ και τα Μικέλ. Listen and win. Ακούστε και κερδίστε. Το Double Trouble ειδικά, μία με τρεις που είμαστε μαζί. Μπορείτε να κερδίσετε το καφέ σας κάθε μέρα για έναν ολόκληρο μήνα. Βεβαίως. Τι ωραίο που είναι αυτό. Κερνάει καφεδάκι. Το Μικέλ, τα ροκρέντιο. Βέβαια. Rolling Stones in the Stars. Είναι στο Top 10 στο νούμερο 7. Όλη φορά το Top 10 ψηφίζεται στο rockradio.gr, βλέποντας και τα 10 βίντεο κλιπς. 5 στις 10 το βράδυ, πρώτη μετάδοση. Εγώ θα πάω τώρα στη Τζούλη Μασίνο και στον Γιώργο Γάκη and the Troublemakers. Θα ήμουν στους Παντελής Τελεγανής στην παραγωγή να σφραγίσω τη σφραγίδα των Night Tracks, ότι είστε στα επίσημα αυθεντικά Night Tracks 37 χρόνια. Και έχουμε και το τραγούδι μας, The Night Tracks Song.

0: Hey everyone, I'm Reed Stimson. You are listening to Rock Radio 104.7 Thessaloniki.
1: Είναι το νούμερο ένα του Rock Radio Show. Ο Reed Stimson και το Too Late. Ήρθε η ώρα να πάμε να ρίξουμε μία ματιά στην

18 λεπτά μετά τις 9 τα 3 βήτα μαζί σας. Βάθος, Βάρος και Καλοκαιρινός Βακάρος. Είστε στα Night Tracks. Από το νούμερο 1 του Rock Radio στα πλέον θα πάω στο νούμερο 8. Σε ανωδική πορεία είναι η μοναδική Emma Rosa και το Good Enough. Θα πάω από ενός και τις 11 μέχρι να καταστάσει πάνω με κουλήσει για σας πάει ως και τη μία.

0: Hey, it's Jojo Vaccaros.
1: Night Tracks.
0: Rock Radio 104.7.
2: Hi, this is Phil Collins from Def Leppard. You're listening to Rock Radio Greece 104.7.
3: Να σου και η Def Leppard στην παρέα μας. Καλή εβδομάδα σε όλες και σε όλους σας. Είστε στα Night Tracks. Jojo Vaccaros, θα πάμε έως και τις 11. I'm again in it. Def Leppard.

0: 10 μέρες εξαιρούνται τα Σαββατοκύριακα. Θα τρέχει ένας πολύ ωραίος διαγωνισμός στο Ρογκρέντιο Μικέλ. Μία με τρεις στο Double Trouble θα έχει την ευκαιρία να κερδίσετε κάθε μέρα τον καφέ σας για έναν ολόκληρο μήνα, παρακαλώ. Απλά θα πρέπει να είστε ετοιμοπόλεμοι, γιατί θα έχετε 5 λεπτά στη διάθεσή σας στο Double Trouble για να συμμετέχετε και να είστε οι τυχεροί που θα κερδίσετε καφέ για ολόκληρο το μήνα από τα Μικέλ. Τι ώρα είναι, παρακαλώ?
1: Η ώρα είναι 9:30. Μια χορηγία του online shop στο Facebook Natalie S. Natalie S. Μπες στον κόσμο της μόδας. Shop online Natalie S. Handmade. Μόδα, styling, get the look, hot items, handmade. Βρείτε μας στο Facebook στο Natalie S και στο Instagram στο Natalie's κάτω παύλα GR.
0: Στο Απολλώνια εδώ και 41 χρόνια η οικειότητα είναι τρόπος ζωής. Απολλώνια. Ανθρώπινο. Φιλικό. Αυθεντικό. Κάθε Παρασκευή Ladies Night από τις 6 έως τις 9. Δωρεάν κοκτέιλ και ένα δώρο αποκλειστικά για σένα. Και μην ξεχνάς, τη τελευταία Παρασκευή του μήνα. Απολλώνια Hotel. Spa. Διασκέδαση. Στην καρδιά του Γευγελή. Στο Las Vegas των Βαλκανίων.
2: Έσπασε η οθόνη του iPhone μου. Καταστράφηκα. Τι να κάνω τώρα?
3: Μην ανησυχείς. Το iGenius είναι εδώ για σένα. Από το 2010 και πλέον σε νέο, ανανεωμένο και μεγαλύτερο χώρο. Στην Ιασονίδου 9, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, με άνετη πρόσβαση. Εξειδικευμένο και φιλικό προσωπικό αναλαμβάνει τις απλές αλλά και τις πιο σύνθετες επισκευές. Και τα πάντα από αξεσουάρ για iPhone και Mac υπολογιστές.
2: Ναι, αλλά το iPhone μου είναι παλιό. Θα αξίζει άραγε.
3: Είπαμε, οι καλύτερες τιμές. Και με την ευκαιρία, ρίξε μια ματιά στις προσφορές που έχουν σε μεταχειρισμένα και ελεγμένα με εγγύηση iPhone, αλλά και iMac και MacBook. Ακόμη και καινούργια στόκ σε προσφορά. Πληροφορίες επικοινωνίας στο www.igenius.gr ή τηλεφωνικά στο 2310-277-844.
4: Και στο τηλερής.gr.
5: Έλεος πια! Ανοίγεις ραδιόφωνο και δεν ακούς τίποτα άλλο. Τηλερής.gr. Τηλερής.gr. Τηλερής.gr. Φτάνει πια! Φτάνει! Το καταλάβαμε! Ακούτε εκεί, εσείς εκεί, στο τηλερής.gr. Για ηλεκτρικά. Εκεί θα έρθουμε!
6: For the private pleasure of a limited number of families.
7: Back to the music. Rock Radio. The new.
6: Limited number of families.
7: Back to the music.

0: και σε πόσες χώρες σε ολόκληρο του πλανήτη. Στο rockradio.gr τα βλέπω εδώ μπροστά μου. Ενώ ο κόσμος πλέον είναι μία γειτονιά, όπου είναι τρελά. Έτσι επικοινωνείτε μαζί μου 2-31-0-25-104-7. Email rockradio.gr. Στο Messenger έχει ένα μικρόφωνο, απαντήστε, μιλήστε μου. Για πάμε τώρα να κάνουμε το μοναδικό
1: flashback
0: με Natalie S. Handmade στο Instagram αλλά και στο Facebook. Μοναδικές δημιουργίες, κορίτσια. Θα γυρίσω τον χρόνο πίσω σαν σήμερα 15 Ιουνίου στο 1985 και στην κορυφή του Billboard ένα τραγούδι που οι Tears of Fears δεν θέλανε καν να ασχοληθούν, δεν θέλανε καν να το ακούσουν και τελικά το κυκλοφόρησα με το ζόρι, με τα χίλια ζόρια και έφτασε στην κορυφή. Everybody wants to rule the world.

0: flashback.
1: Με Ναταλία Σάμι στο Instagram αλλά και στο Facebook. Μπορείς και είναι αυτά που ψάχνετε. T-shirts, ρούχα, καμίσες, φορέματα, ζωγραφισμένα στο χέρι, τυπώματα, αξεσουάρ. Ένας χαμός. Μπείτε μέσα δίδυνα. Είτε στο Instagram είτε στο Facebook. Ναταλία Σάμι. 15 Ιουνίου σήμερα γυρίσαμε σε 1985 και στην κορυφή του Billboard Hot 100 συναντήσαμε τους μοναδικούς Tears for Fears, Everybody Wants to Rule the World. Ένα τραγούδι που στην αρχή ο τίτλος του ήταν Everybody Wants a War. Πόσο δίκιο έχει και ο ένας τίτλος αλλά και ο άλλος. Πάμε τώρα στην Δανία. Εκεί θα συναντήσουμε τους Boys from Heaven. Και αυτή είναι η καινούργια δουλειά με τίτλο Hotline.

Open Hotline. Μην ξεχνάτε τον πολύ ωραίο διαγωνισμό που έχουμε με τίτλο Listen and Win, να κερδίσετε τον καφέ του μήνα, κάθε μέρα κερασμένο καφεδάκι από τα Μικέλ. Θα ακούσετε στο Double Trouble 1 με 3. Θα είστε έτοιμοι, έτοιμο πόλεμοι. Θα έχετε ένα πεντάλεπτο στη διάθεσή σας να μου στείλετε στο Messenger ή email Μικέλ Ρόξ. Θα μου στείλετε και το ονοματεπώνυμό σας αλλά και το κινητό σας, και από εκεί και πέρα να σταυρώσετε τα δάχτυλά σας, να είστε τυχεροί για να κερδίσετε. More music. Όταν ο έμνηστος Clarence Clemons στο σαξόφωνο της E Street Band του Bruce Springsteen συνάντησε τον Jackson Browne. You're a friend of mine. Είμαστε 1980.

0: Radio's Top 10. On 104.7, number 10.
1: Lou Gramm, Young Love.
2: Young love don't last forever.
0: Number 9.
1: The Rumbling, The Fallen.
2: I will change my way, you know what I have fallen.
0: Number 8.
1: Emma Rosa, Good Enough.
0: Number 7.
1: The Rolling Stones, In the Stars.
0: Number 6.
1: Keith Urban, Michael McDonald, We Go Back.
0: Number 5.
1: Generation Radio, The Melody.
2: The melody brings back, the memory brings back, the feeling again and again, any place, any time, no matter where.
0: Number 4.
1: Michael Stipe, Andrew Butt, I Played the Fool.
2: I laugh at me. Sometimes flying.
0: Number 3.
1: Skindred, Can I Get A...
3: Can I Get A... Can I Get A... Can I Get A...
0: Number 2.
1: Intelligent Music Project, No Flame, No Gain.
2: Keep your head up towards the sun, and your feet on the ground, nowhere to run.
0: Number 1.
1: Reeve Stimson, Too Late...
4: Ψηφίστε το αγαπημένο σας τραγούδι στο www.rockradio.gr. Ακούστε τα αποτελέσματα και το Rock Radio Top 10 κάθε Πέμπτη στις 10 το βράδυ στα Night Tracks. Φυσικά στο
0: Rock Radio 104.7.
1: Και εσείς που ψάχνετε ιδιαίτερα μοναδικά ταξίδια, Sun Fly Travel με τη Μαρία Σούλη. 45 χρόνια, το 1981, πάει σε 178 χώρες. Μόνο το Sun Fly Travel έχει πάει. Και single travelers, ταξίδια 4 ατόμων, μικρές παρέες. Επικοινωνήστε με το Sunfly Travel 231-0-285-500. Είναι στην περιοχή του Λευκού Πύργου. Αν θέλετε να περάσετε από εκεί, να τα πείτε από

το τι γίνεται στην Country μουσική με την Ella Langley και τον Morgan Wallen δεν περιγράφεται. Oh, I can love you anymore. Στο Rock Radio Μικέλ στους 104,7 από το κέντρο της Θεσσαλονίκης. Καλή εβδομάδα σε όλες και σε όλους σας. Σε απευθεία σύνδεση ραδιοδράμα 99.1 και φυσικά μαζί σας από το site μας rockradio.gr για ολόκληρο

Αυτή την εβδομάδα παρέμεινε σταθερός ο Keith Urban παρέα με τον εκπληκτικό Michael McDonald στο νούμερο 6 του Rock Radio Top 10. Είναι ο ύμνος του καλοκαιριού. Αυτό είναι... δεν διαπραγματευόμαστε. Αλήθεια σας λέω. Το We Go Back είναι μοναδικό.

0: Η ώρα είναι 10. Μία χορηγία από το Θες Πλήσιμο.
1: Τι θέλει το μωρό μου, τι θέλει. Θες να πάμε βολτούλα, θες να σε περιποιηθώ όπως μόνο εγώ ξέρω και μπορώ.
2: Έλα, έλα, έλα, έλα, ξέρω τι θες.
1: Θες Πλήσιμο. Εύοσμος Προέκταση Μακρυγιάννη. Κέντρο Μοναστηρίου 141. Πηλαία, έξοδος Χαριλάου Πανόραμα. Θες Πλήσιμο. Μόνο αυτό θες.
3: Μια σκέψη. Και μετά μια άλλη σκέψη. Και μετά στροφή και άλλη στροφή. Σκέψη, σκέψη. Δύο σκέψεις ταυτόχρονα άσχετες μεταξύ τους. Φανάρι. Φλας. Φλας. Φλας. Μια γιαγιά περνάει τη διάβαση. Σκέψη για τη γιαγιά. Σκέψη για τη δική μου γιαγιά. Άσχετη σκέψη. Φλας. Παρκάρισμα. Σκέψη.
4: Πρωινές σκέψεις. Πάντα πολλές, ακατάστατες, μπερδεμένες. Δεν φταίς εσύ. Είναι που δεν έχεις πιει καφέ. Ξεκίνα τη μέρα σου από τα Μικέλ και βάλε κάθε σκέψη σε τάξη. Μη σκέφτεσαι πολλά. Σκέψου Μικέλ.
5: Αναδομώ, αναδομώ, μη με περνάτε για τρελό.
6: Πού τη βρίσκεις την όρεξη για τραγούδια, ρε φίλε?
7: Μπήκα στο καινούριο μου σπίτι. Εσύ γιατί είσαι έτσι?
6: Το δικό μου είναι για ποιή. Ακόμη περιμένω τα μαστούρια.
7: Ψάξε, ψάξε, δε θα τους βρεις. Πάρε την αναδομώ, σε λέω. Έχει δικά της μόνιμα συνεργεία.
6: Να, είναι και το οικονομικό στη μέση.
7: Η αναδομώ έχει ευέλικτα οικονομικά προγράμματα και τηρεί χρόνους παράδοσης και κόστος.
6: Δηλαδή, θα μπορέσει να μου κάνει τη δουλειά όπως τη θέλω.
7: Η αναδομώ μπορεί. Με 20 χρόνια εμπειρίας, πάνω από 3.000 ολοκληρωμένα έργα και περισσότερα από 100 άτομα συνεργεία.
5: Αναδομώ, αναδομώ, μη με περνάτε για τρελό.
6: Δώσε το τηλέφωνο να τελειώνουμε, αδελφέ.
8: Για σπίτι, εξοχικό, βιομηχανικό και ξενοδοχείο, αναδομώ.
9: Επικοινωνία στο 2311 241507 και στο αναδομώ.gr.
8: Αναδομώ και έκτισες.
10: Το Otica Shop έχει τη λύση. Γυαλιά ηλίου, γυαλιά οράσεως, φακούς επαφής και ό,τι άλλο αφορά την πολύτιμη όραση. Ειδικός οπτομετρικός έλεγχος. Έλεγχος έγχρωμης όρασης. Ειδική κερατοκονική φακή επαφής. Και τέλος, ειδική φακή που μπλοκάρουν τον μπλε φως για να ξεκουράσουμε τα μάτια μας από όλες τις συσκευές που το εκπέμπουν. Δείτε όλα τα επώνυμα brand σε ένα κατάστημα δυτικά της Θεσσαλονίκης στον Εύωσμο. Δείτε ένα από τα πιο σύγχρονα οπτικά καταστήματα σε στυλ και εξοπλισμό. Για περισσότερες λεπτομέρειες επισκεφτείτε το opticashop.gr.
11: Αυθεντική και πολυβραβευμένη ελληνική κουζίνα. Ψαροταβέρνα Σταμάτης. Από το 1939 στο Ποσίδι Χαλκιδικής. Πάνω στο κύμα με θέατο απέραντο γαλάζιο, απολαμβάνουμε 80 χρόνια τώρα μοναδικές γευστικές δημιουργίες. Ψαροταβέρνα Σταμάτης. Για αυθεντική ελληνική κουζίνα. Στο Ποσίδι Χαλκιδικής. Τηλέφωνο 23740-41911. Για αυθεντική ελληνική κουζίνα πάνω στο κύμα.
12: Για να γίνεις υπεύθυνος οδηγός, ξεκίνα από τις σχολές οδηγών Κυριακάκη. Άριστη διδασκαλία οδήγησης για διπλώματα όλων των κατηγοριών. Ασφάλεια και άνεση σε κάθε δρόμο με έμπειρους εκπαιδευτές και εκπαιδεύτριες και αγγλόφωνους δασκάλους. Για όλες τις αυτοκινητιστικές υποθέσεις, άδειες ταξί, ψηφιακούς ταχογράφους, αλλά και ό,τι αφορά το κάθε όχημα και το δίπλωμά του. Σχολές οδηγών Κυριακάκη. Στο κέντρο Ολύμπου 67 και Αγγελάκη 9. Τηλέφωνο 2310-268-555 και στο kyriakaki.gr. Οδηγεί σωστά. Κυριακάκης φυσικά.
13: Hello again, here's what's happening.
14: Now, back to rock radio.
13: Meeting cool, hip, sexy.
15: Startling innovations in equipment and technique. What you're about to hear is the best. Surpass the merely incredible.
16: Rock Radio 104.7.

κάνω στα 3 μήτα μαζί σας 37 χρόνια. Δύο εκπομπές από Δευτέρα και Παρασκευή. Μία με τη Double Trouble, όπου για τις επόμενες 10 μέρες θα έχετε την ευκαιρία να κερδίσετε το καφέ του μήνα από τα Μικέλ. Θα πρέπει να είστε συντονισμένοι στο Double Trouble 1 με 3. Κάποια στιγμή μέσα στο 2ωρο για ένα πεντάλεπτο θα έχετε την ευκαιρία να στείλετε είτε email στο rockradio@rockradio.gr είτε messenger στο rockradio 104,7 γράφοντας Μικέλ Ροξ και να ευχηθείτε ότι θα είστε τυχεροί για να επικοινωνήσει μαζί σας το Μικέλ, να κερδίσετε το καφεδάκι σας για έναν ολόκληρο μήνα, παρακαλώ. Δεν είστε young. Το γνωρίζετε πολύ καλά από τους Sticks. Μετά μάλωσε, το στείλανε, μαλώσανε, έφυγε. Αλλά το Desert Moon που μας έδωσε είναι μοναδικό.

Holland Joe Notes, Private Eyes, τεράστια επιτυχία. Σας έχω μια πολύ ωραία πρόταση για Beach Bar στα νέα μου δανειά, το Diamond. Αν δεν έχετε πάει προς τα εκεί, εκείνη με μια καταπληκτική αλήθεια σας λέει, καταπληκτικό Beach Bar με πολύ ωραίο φαγητό, ωραίο περιβάλλον, κάτι τσαπρός με το συμπάδιο, να κάτι.

Λοιπόν, σιγά σιγά νομίζω ότι θα πρέπει να πάμε και στον καιρό, αλλά πρώτα να απολαύσουμε μία ακόμη καταπληκτική επιτυχία. Αυτή τη φορά όμως, αν θα σας γυρίσω πολλά πολλά χρόνια πίσω και θα πάω να συναντήσω τον Dean Martin. Και πολύ πολύ τακτικά ακούγεται αυτό το τραγούδι, μια από New York Knicks μετά από 53 χρόνια στέφτηκαν πρώτα θέσεις στο NBA. Το τι γίνεται δεν περιγράφεται στη Νέα Υόρκη. Ain't that a kick in the head?

ρε μωρέ, τι παιχτάρα θα δείτε την μάχη. Μεγάλο παιχτάρα. Μεγάλο παιχτάρα. Πάμε στον γερό, έλα. Μια χορηγία το Πολώνια Hotel Spa διασκέδαση 5 λεπτά από τα σύνορα των Ευζώνων. Τι καιρό θα κάνει αύριο εδώ στη Θεσσαλονίκη, η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία μας λέει αραιές νεφώς κατά περιόδους πιο πικρές. Πιθανότητα όμβρων. Το μεσημέρι απόγευμα στα γύρω νερά, μην μου αγχώνεστε. Πάντα έτσι κάνω. Η άλλη μεταβλητή 2 με 3 και πρόσκαιρα το μεσημέρι απόγευμα νοτίων διαδίσεων 3 με 4 από φόρ. Η θερμοκρασία 32. 3-4, κάπως έτσι. Όλη την ημέρα έτσι σουρατσάραμε στη Θεσσαλονίκη. 3-4. Εκεί ήμασταν. Το δελτίο καιρού, μια χορηγία του Απολώνια Hotel Spa.

Intelligent Music Project με τα επίστευτα φωνητικά του Joseph Williams, το γνωρίζετε πολύ καλά. Από τους Toto και ο Simon Phillips, τα drums και η μουσική ιδιοφία του Dr. Milen Βραμπεύσκη. Την καλησπέρα μου στον Αποστόλη του Αγγέλου. Άσε τα ασιατικά, Απόστολε, άσε τώρα. Ακόμα τι παίζουμε, πού θες να μας πας εσύ.

μέρες θα έχω ένα καταπληκτικό διαγωνισμό Less Than When στο Double Trouble, μία με τρεις. Θα κερδίσετε το καφέ του μήνα. Κάθε μέρα κερνάνε τα Μικέλ και το Rock Radio το καφεδάκι σας. Θα υπάρχει ένα πεντάλεπτο που θα πρέπει να είστε stand-by για να στείλετε email ή messenger γράφοντας Μικέλ Rocks. Και από εκεί και πέρα να αισθανθείτε και λίγο τυχεροί. Κάθε μέρα, μία με τρεις στο Double Trouble. Listen and win.

Can't Help It. Ο ύμνος του Σαν Μπέντζαμιν Ωι, φωνάρα των Cars με τις τεράστιες επιτυχίες. Μόνο που έχει ερμηνεύσει το Who's Gonna Drive You Home Tonight ήταν και περισσότερο. Αυτό είναι εκπληκτικό, ειδικά στο νυχτερινό ραδιόφωνο. Stay the night. Και κάπως έτσι θα πάω στο τελευταίο μου διαφημιστικό διάλειμμα.

0: Η ώρα είναι 10:30. Μια χορηγία του online shop στο Facebook Natalie S. Natalie S. Μπες στον κόσμο της μόδας. Shop online. Natalie S. Handmade. Μόδα. Styling. Get the look. Hot items. Handmade. Βρείτε μας στο Facebook στο Natalie S και στο Instagram στο natalies_gr.
1: Γυαλιά πουλάνε πολύ. Την επιστήμη δεν την ξέρουν όλοι. Ζάνης Οπτικά. Εμπιστέψου τον οπτικό σου. Λύσεις για όλα τα προβλήματα της όρασής σου. Το πιο ενημερωμένο μαγαζί στα γυαλιά οράσεως, ηλίου, όλα τα προβλήματα της όρασής σου. Το πιο ενημερωμένο μαγαζί στα γυαλιά οράσεως, ηλίου και φακού.

0: τίποτα άλλο. Τηλερής.gr. Τηλερής.gr. Τηλερής.gr. Φτάνει πια. Φτάνει. Το καταλάβαμε. Ακούτε εκεί, εσείς εκεί. Στο Τηλερής.gr. Για ηλεκτρικά. Εκεί θα έρθουμε.
1: Στο Απολλώνια εδώ και 41 χρόνια η οικειότητα είναι τρόπος ζωής. Απολλώνια, ανθρώπινο, φιλικό, αυθεντικό. Κάθε Παρασκευή Ladies Night από τις 6 έως τις 9. Δωρεάν κοκτέιλ και ένα δώρο αποκλειστικά για σένα. Και μην ξεχνάς, τη τελευταία Παρασκευή του μήνα. Απολλώνια Hotel, Spa, διασκέδαση στην καρδιά του Γευγελή, στο Las Vegas των Βαλκανίων.
2: We have the most gadgets.
3: Now back to the music.
4: Back to the music.
2: And the most gimmicks.
5: You better start thinking. Start thinking.
6: Rock Radio.
5: Start thinking.
6: Θεσσαλονίκη.

Είχαμε στην τελική ευθεία των Night Tracks. Στο τελευταίο κομμάτι θα πάμε έως και τις 11. Σωτήρι Τζο, Τζο Βακάρος. 11 η ώρα θα καταφράσει πάνω στους Μαϊκούλους. Θα σας πάρει και τη μία. Και φυσικά αύριο Τρίτη στις 7 το πρωί καταφθάνει Φέη Δημητριάδου. Στις 11 Rock France με τον Δημήτρη, το μεγάλο μου. Στη μία είμαστε μαζί από το Trouble που έχουμε και τον διαγωνισμό. Μια που είστε στο Rock Radio Μικέλ να κερδίσετε το καφέ του μήνα. Βεβαίως. Το καφεδάκι σας κάθε μέρα κερασμένο από τα Μικέλ και από το Rock Radio. Καλησπέρα και στο Radio Drama 99.1. Είμαστε σε απευθεία σύνδεση εκεί. Και πάμε τώρα στα δημοφιλή γενέθλια που είναι μια χορηγία από το ασφαλιστικό γραφείο Πέτρο Ζαΐρη Τσιμισκή 62. Ό,τι αφορά τις ασφάλειές σας. Καλοκαιράκι του 26. Αλλά όχι μόνο τα σπίτια σας, τα αυτοκίνητα, τα μηχανέτια. Τα τζετσκί σας, τα σκάζα, τα ξεκά σας, τα πάντα έτσι. 2-31-0-2-51-051 ασφαλιστικό γραφείο Πέτρο Ζαΐρης.

0: Σαν σήμερα 15 Ιουνίου του 1984 γεννήθηκε ο Wayne Sherman από τους Imagine Dragons. Το 1981 από τους Good Charlotte ο Billy Martin. Το 1976 Gary Lightbody από τους Snow Patrol. 1969 Ice Cube. 1966 από τους Lone Star ο Michael Britt. 1965 ο Mark Waite. Mission, Gary Newman, Roger Dalton και. Από τους Black Mans, 1958, ο Neil Arthur. 1956, ο David Hintz. Ρέγε, Phil Pulse. Από τους Kansas, και αυτό σας μεταδίδω, Carry On My Wayward Son. 1961, ο μοναδικός Steve Walsh. 1949, ο Russell Hitchcock. Τραγουδιστής των Air Supply. Το 1946 Snowy Holder.
1: 104.7 Rock Radio Mikel Θεσσαλονίκη.
0: Δήμο Βιλή γενέθλια μια χορηγία από το ασφαλιστικό γραφείο Πέτρος Ζαΐρης Τσιμισκή 62. Πάμε τώρα και σαν σήμερα στην ιστορία της μουσικής. Μια χορηγία από Μότο Μάλαμα Speed Service, ειδικό συνεργείο μοτοσυκλετών στην Αγίου Δημητρίου 46. Κάντε μια στάση εκεί στον Ανδρέα για να συνοηθείτε για τα σέρβις σας και τις πλάνες σας. Είτε επικοινωνείτε στο 231-2-95-95-97. Και το 1988 η ιστορία αφορά το αφεντικό, το Bruce Springsteen. Παπαράτσι ή ένας φωτογράφος. Δεν μας το διευκρινίζουν αυτό εδώ. Στη Ρώμη φωτογραφίζει τον Μπρους με το σόβρακο σε πολύ κοντινές στιγμές με την Πάτηση Αλφα, τον Τεκομέν. Ήταν η επίσημη γυναίκα του. Τότε όμως αποκαλύφθηκε ότι είχαν σχέση. Έτσι ακριβώς. Σαν σήμερα στην ιστορία της μουσικής. Μόνο μάνα μας πίτσε έβες ειδικό συνεργείο μοτοσυκλετών Αγίου Δημητρίου 46.

0: WD Wally του Λουγράμ. Είτε με Τφόρνερ είτε solo. Time Heals the Pain από την καινούργια του δουλειά με τίτλο Released.
1: Nobody plays more music than Sotiris Vakaros. You're locked into Night Tracks.
0: Αυτό το riff στο πιάνο του Bruce Hornsby θα μείνει στην αιωνιότητα, παιδιά, να ξέρετε. Δεν μην την ψάχνετε δουλειά. The Way It Is. Έχω άλλα 12 λεπτά στη διάθεσή μου μέχρι να παραδώσω στον πάνω που θα καταφθάσει στις 11.

0: Ετοιμαστείτε, πρώτο τελευταίο τραγούδι για τα αποψινά Night Tracks. Ένα τραγούδι που έγραψε ιστορία ό,τι αφορά το Rock Radio's Top
1: 10. Hey folks, it's Mike Tram from Wideline, and whenever I'm in Salonika, Greece, I listen to Rock Radio 104.7 and I turn it up really loud.
0: You better believe it, Mike. Mike Tram, with the month and tongue. Καλή κορυφή στο Rock Radio's Top 10.

το πρώτο νούμερο 1 στα δανέζικα στο Rock Radio στα 10. Ο Mike Trump, όπως είσαι στον White Lion. Set in time. Κατέβασε πάνω στο Άιμε Κουλισάνε μαζί σε μετά τις 11. Συγκλονιστικό ραδιοφωνικό κοινό λέμε μας τη μαμά από εκεί ψηλά. Να βάλει τα μακαρόνια στην κατσαρόλα. Και όλες σας και όλοι μας έχουμε ένα στέρι μέσα μας και πρέπει να τα αφήσουμε να λάμψει. Εμείς θα δώσουμε ραντεβού αύριο μία με τις Double Trouble που έχουμε και το διαγωνισμό. Να κερδίσετε το καφέ του μήνα από τα Μικέλ και το από το Rock Radio, Μικέλ, ε. Πάμε τώρα στους χορηγούς. Ένα μεγάλο ευχαριστώ στο Ράδιο Δράμα 99 και 1 για την απευθεία σύνδεση. Είναι το Rock Radio Μικέλ στους 104,7 Θεσσαλονίκη. Θερμοκρασία, το κατάστημα του Σταύρου Κωνσταντινίδη. Σταυρικά, ηλεκτρονικό υλικό, χρώματα τετραλού. Ολυμπιάδος από Αθηνά σε αναγωνία. Flashback, Natalie S. Αν μυρίζει στα γραμμάρα και στο Facebook. Είναι και στο χώρο σας. Με δύο γύρω από όλα, χοντέλ σπα διασκέδαση 5 λεπτά τα σύνορα των Ευζών. Ταξιδέψτε με Sunfly Travel, την ελληνική Μαρία Σούλη. Μοναδικά, ιδιαίτερα ταξίδια. Δημοφιλή γενέθλια, ασφαλιστικό γραφείο Πέτρο Ζαήρη, Τσιμισκή, Εξαδείο. Σαν σήμερα στην ιστορία τη μουσική, Μοντομάρα μα πίτσα, Μεσαγίου Δημητρίου. 46, μηχανέ σα, τα σκούτερ σα. Σέρβι, βράδυ. Μια ωραία πρόταση. Το Beach Bar Diamond, στα Νέα Μουδανιά. Ωραίο περιβάλλον, καταπληκτικέ γεύσει. Φοβερά ποτά. Ωραίο μπανάκι θα κάνετε. Τυπώνετε τα καμπέλα σας μουσικά, t-shirt, σκαρούχα. Στα δικά μου προφίλ στο inbox για συνεννοήσεις. Σας αφήνω με Dire Straits, Lady Rider. Καλή εβδομάδα σε όλους και σε όλες σας.

0: Η ώρα είναι 11. Μία χορηγία από το Θες Πλήσιμο.
1: Τι θέλει το μωρό μου, τι θέλει. Θες να πάμε βολτούλα, θες να σε περιποιηθώ όπως μόνο εγώ ξέρω και μπορώ.
2: Έλα, έλα, έλα, έλα, ξέρω τι θες.
1: Θες Πλήσιμο. Εύωσμος Προέκταση Μακρυγιάννη. Κέντρο Μοναστηρίου 141. Πηλαία, έξοδος Χαριλάου Πανόραμα. Θες Πλήσιμο. Μόνο αυτό θες.
3: Μια σκέψη. Και μετά μια άλλη σκέψη. Και μετά στροφή και άλλη στροφή. Σκέψη, σκέψη. Δύο σκέψεις ταυτόχρονα άσχετες μεταξύ τους. Φανάρι, φλας, φλας, φλας. Μια γιαγιά περνάει τη διάβαση. Σκέψη για τη γιαγιά. Σκέψη για τη δική μου γιαγιά. Άσχετη σκέψη. Φλας, παρκάρισμα. Σκέψη.
4: Πρωινές σκέψεις. Πάντα πολλές, ακατάστατες, μπερδεμένες. Δεν φταίς εσύ. Είναι που δεν έχεις πιει καφέ. Ξεκίνα τη μέρα σου από τα Μικέλ και βάλε κάθε σκέψη σε τάξη. Μη σκέφτεσαι πολλά. Σκέψου Μικέλ.
5: Το κορυφαίο όνομα των δρόμων λάμπει ακόμα περισσότερο όταν βρεθεί στα κατάλληλα χέρια. Δημιστός Mercedes Service. Εξειδικευμένο συνεργείο αυτοκινήτων, πλήρης μονάδα τεχνικής υποστήριξης με τμήμα φανοποιείου, ανταλλακτικών και αξεσουάρ. Δημιστός Mercedes Service σε δύο σημεία στη Θεσσαλονίκη. Αλεξάνδρου Παπαναστασίου 49 έναντι Ιπποκράτιου και νέο κατάστημα για επιβατικά κίνη φορτηγά στην Ανατολική Θεσσαλονίκη πίσω από τα κινητήρια της Πηλαίας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2310-216-434. Αφήστε το αστέρι σας να σας οδηγήσει στα χέρια της Δημιστός Mercedes Service.
6: Καλά αυτός ο Αθανασιάδης ιστοσελίδες και e-shop δεν κάνει. Γιατί διαφημίζεται στο Rock Radio?
7: Γιατί έχει ειδική προσφορά αποκλειστικά για μας τους ακροατές. Και δόσεις και εκτόσεις.
6: Για πες.
7: Μπαίνεις στη σελίδα του Rock Radio, κάνεις κλικ στο banner και κερδίζεις δωρεάν αξιολόγηση των αναγκών σου στο διαδίκτυο. Και 10% έκπτωση και αποπληρωμή έως 8 δόσεις. Αποκλειστικά για ακροατές του Rock Radio.
6: Αθανασιάδης website. Χτίζουμε και βελτιώνουμε μαζί την εικόνα σου στο διαδίκτυο.
8: Βαρύτιμος Tires and More. Στο χώρο των ελαστικών από το 1960. Ψάχνετε ελαστικά αυτοκινήτων ή μοτοσυκλετών? Ψάχνετε ανταλλακτικά, αμορτισέρ, ζάντες, φρένα, αξεσουάρ? Βαρύτιμος Tires and More. Ελαστικά αυτοκινήτων. Ποικιλία, ποιότητα, υπεύθυνο σέρβις. Βαρύτιμος Tires and More. 15ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Νέας Μηχανιώνας. Περιοχή αεροδρομίου. Τηλέφωνο 2310-474-074. Και στο ίντερνετ elastika.varitimos.gr.
9: Και μου λέει κράτα τα πράγματά μου. Και μου δίνει τσάντα, πορτοφόλι, ομπρέλα, κλειδιά, ένα τσαντάκι που δεν ξέρω τι είχε μέσα, μάλλον μολύβια, κραγιόνια και τέτοια. Μια σακούλα με ρούχα και τα γυαλιά της. Τι εκεί. Και μου πέφτουν τα γυαλιά κάτω και τα πατάω κι εγώ από πάνω και τα διαλύω. Εγώ φταίω. Ποιος είδε το Θεό και δεν το φοβήθηκε, σου λέω. Σκέφτηκε να με χωρίσει. Με έχει πιάσει πανικός. Δεν ξέρω τι να κάνω.
10: Μη μου αγχώνεσαι. Ο Γαλάνης έχει μεριμνήσει ακριβώς για αυτές τις περιπτώσεις. Τρέχεις αμέσως στη Τσιμισκή 87, ανάμεσα σε Παύλου Μελά και Παλών Πατρών Γερμανού, και βρίσκεις όλη τη νέα ανοιξιάτικη και καλοκαιρινή κολεξιόν. Σε περιμένει τεράστια ποικιλία από μπραντ σε μοναδικές προσφορές. Από Ray-Ban και Oakley μέχρι Marc Jacobs, Carrera και Armani. Και όπως πάντα, προσφορά για τα γυαλιά Οράσεως, ένας είναι ένα δώρο. Τηλέφωνο 2310-244-473.
11: Back. Okay. To the music.
12: The divine mystery of our Eucharistic Lord.
13: What the most important campaign I've worked on.
14: Things go better with rock. Rock Radio 104.7.

Εδώ είμαστε. Rock Radio Mikkel στους 104,7. Καλησπέρα Θεσσαλονίκη, καλή εβδομάδα. Καλησπέρα σε όλους τους φίλους και όλες τις φίλες από κάθε γωνιά της γης, οι οποίοι είναι συντονισμένοι στο Rock Radio Mikkel στους 104,7. Απλούστατα με ένα κλικ στο rockradio.gr. Πάνος Μέγκουλης στο μικρόφωνο. Πάμε παρέα έως και τη μία.

Έλαβα τη σκυτάλη από το Σωτήρι Τζότζο Βακάρο και τα θρυλικά Night Tracks όπου σας συντροφεύουν 37 χρόνια. 27 χρόνια εδώ στο Rock Radio Mikkel 104.7. Living Color ακούμε. Cult of Personality. Μπαίνουμε δυνατά.

Rock Radio Μίκελ στους 104,7 λοιπόν, όπου τρέχει ένας σούπερ διαγωνισμός. Απλά συντονίζεστε καθημερινά από Δευτέρα έως Παρασκευή στο Double Trouble 1 με 3 με το Σωτήρι Τζότζο Βακάρο. Listen and win και λαμβάνετε συμμετοχή για να κερδίσετε για ένα μήνα κάθε μέρα το καφεδάκι σας δωρεάν από τα Μικέλ Κόφι και το Rock Radio φυσικά. Σούπερ διαγωνισμός, παιδιά, έτσι. Οπότε απολαμβάνετε και τις μουσικάρες σας εδώ στη ραδιοφωνάρα μας, αλλά και το καφεδάκι σας. 2-1, τι άλλο θέλετε. Bruce Springsteen, Born in the USA, από το 1984. Απολαμβάνουμε.

Και περνάμε σε Guns N' Roses, Welcome to the Jungle. Με την απίστευτη φωνάρα του Axl Rose. Και πάνω εδώ φυσικά σε αυτή την κομματάρα θα αναφέρουμε και τη θερμοκρασία, μια και έχει ζέστη σήμερα παιδιά. Η θερμοκρασία λοιπόν αυτή τη στιγμή στο κέντρο της Θεσσαλονίκης μας βρίσκεται στους 26 βαθμούς Κελσίου και η υγρασία αγγίζει το 62%.

15 Ιουνίου λοιπόν σήμερα και φυσικά γιορτάζουν κάποια ονόματα. Γιορτάζει ο Αυγουστίνος, η Αυγουστίνα, ο Ιερώνυμος και η Ιερονίμη. Χρόνια πολλά λοιπόν σε όλους. Joan Jett, I Hate Myself For Loving You. Εσείς στέλνετε τα μηνύματα σας στο mail του σταθμού rockradio@rockradio.gr, στα social φυσικά, Facebook και Instagram rockradio 104,7, αλλά και στον προσωπικό μου λογαριασμό Πάνος Μέγκουλης με ελληνικούς χαρακτήρες στο Facebook και αγγλικούς στο Instagram.

0: Η ώρα είναι 11:30. Μια χορηγία του online shop στο Facebook Natalie S. Natalie S. Μπες στον κόσμο της μόδας. Shop online. Natalie S. Handmade. Μόδα. Styling. Get the look. Hot items. Handmade. Βρείτε μας στο Facebook στο Natalie S. Και στο Instagram στο natalies_gr.
1: Πω! Έσπασε η οθόνη του iPhone μου! Καταστράφηκα! Τι να κάνω τώρα?
2: Μην ανησυχείς, το iGenius είναι εδώ για σένα. Από το 2010 και πλέον σε νέο, ανανεωμένο και μεγαλύτερο χώρο, στην Ιασονίδου 9, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, με άνετη πρόσβαση. Εξειδικευμένο και φιλικό προσωπικό αναλαμβάνει τις απλές αλλά και τις πιο σύνθετες επισκευές. Και τα πάντα από αξεσουάρ για iPhone και Mac υπολογιστές.
1: Ναι, αλλά το iPhone μου είναι παλιό. Θα αξίζει άραγε.
2: Είπαμε, οι καλύτερες τιμές. Και με την ευκαιρία, ρίξε μια ματιά στις προσφορές που έχουν σε μεταχειρισμένα και ελεγμένα με εγγύηση iPhone, αλλά και iMac και MacBook. Ακόμη και καινούργια στόκ σε προσφορά. Πληροφορίες επικοινωνίας στο www.igenius.gr ή τηλεφωνικά στο 2310-277-844.
3: Γεια σας, είμαι η Κατερίνα Γιατζόγλου. Αγαπώ πάρα πολύ την πόλη μου, αν και μένω μέσα σε ένα αεροπλάνο βασικά. Τώρα γιατί σας μιλάω? Γιατί πρέπει να σας πω ότι όταν έρχομαι στη Θεσσαλονίκη πηγαίνουμε στον καλύτερο. Ο καλύτερος είναι ο Δάκης ο Χατζηθωμάς. Ο καλύτερος στα μαλλιά, στα χρώματα, στα κουρέματα, στις καινούργιες τάσεις, στην πιο θετική ενέργεια της πόλης. Πιστέψτε με, θα πάτε και δεν θα θέλετε να φύγετε. Ψυχανάλυση θα κάνετε στο τέλος εκεί. Στούντιο Χέρ λοιπόν, 2310-280-700, Αγία Θεοδόρας 13. Στο κέντρο της πόλης. Φιλιά. 100% radio. Entertainment. Radio. Radio. Radio. Radio. Now back to the music. 104.7 Rock Radio. Entertainment alone.

ακόμα Doors, Riders on the Storm. Αγαπημένο θρυλικό κομμάτι. Αφού ακούσαμε τα διαφημιστικά των και μισή, 11 και 36 πρώτα λεπτά, είστε συντονισμένοι στο Rock Radio Mikkel στους 104,7. Σήμερα να τονίσουμε ότι 15 Ιουνίου είναι η Παγκόσμια ημέρα γονιμότητας, αλλά και η Παγκόσμια ημέρα κατά της κακοποίησης των ηλικιωμένων. Όσοι ακούνε αυτή την εκπομπή, τη δική μου κάθε Κυριακή και Δευτέρα, γνωρίζετε ότι πάντα τα αναφέρω αυτά. Είναι το μότο

Και από το θρυλικό Riders on the Storm, από τους Doors, θα περάσουμε σε ακόμη ένα θρυλικό κομμάτι. Ο λόγος φυσικά για το Another Brick the Wall Part 2 από τους Pink Floyd, έτσι πάμε να το απολαύσουμε μαζί. Καθώς έχουμε να απολαύσουμε πάρα πολλά υπέροχα κομμάτια. Είστε πάντα συντονισμένοι, υπενθυμίζω τους τρόπους επικοινωνίας, μπορείτε να στέλνετε τα μηνύματά σας στο mail του σταθμού rockradio@rockradio.gr και στα social του σταθμού rockradio 104,7.

νούμερο Regalaher, Tattooed Lady. Λίγο πριν ακούσουμε το Top 10 διαστόματος Σωτήρη Τζότζο Βακάρου. Για αυτήν την εβδομάδα το Top 10. Είστε συντονισμένοι, πάμε δυνατά, συνεχίζουμε. Μετά το Top 10 θα αρχίσω να στέλνω και τους χαιρετισμούς σε όλους τους αγαπητούς φίλους, αλλά και τις αγαπητές φίλες οι οποίοι είναι συντονισμένοι αυτήν τη στιγμή στη μεγαλύτερη ροκ ραδιοφωνική παρέα της πόλης. Δεν το ξεχνάμε ποτέ.

0: Radio's Top 10. Top 10! On 104.7, number 10.
1: Lou Gramm, Young Love.
2: Young love don't last forever.
0: Number 9.
1: The Rumblin', The Fallin'.
0: Number 8.
1: Emma Rosa, Good Enough.
0: Number 7.
1: The Rolling Stones, In the Stars.
0: Number 6.
1: Keith Urban, Michael McDonald, We Go Back.
0: Number 5.
1: Generation Radio, The Melody.
0: Number 4.
1: Michael Stipe, Andrew Butt, I Played the Fool.
3: I laugh at me, I'm trying, falling sometimes, sometimes flying.
0: Number 3.
1: Skindred, Can I Get A...
0: Number 2.
1: Intelligent Music Project, No Flame, No Gain.
4: Keep your head up towards the sun.
0: Number 1.
1: Reeves Stimson, Too Late.
5: Ψηφίστε το αγαπημένο σας τραγούδι στο www.rockradio.gr. Ακούστε τα αποτελέσματα και το Rock Radio Top 10 κάθε Πέμπτη στις 10 το βράδυ στα Night Tracks. Φυσικά στο
0: Rock Radio 104.7.

ACDC, Hard as a Rock. Μετά από το top 10 το οποίο ακούσαμε, Too Late στην πρώτη θέση. Λίγο πριν τη συμπλήρωση της πρώτης ώρας απολαμβάνουμε λίγο πιο έτσι δυνατές rock μουσικές και από τους ACDC περνάμε στους Iron Maiden. Doctor Doctor θα ακούσουμε αυτή τη στιγμή, ένα τραγούδι το οποίο αφιερώνω στο Βασίλη τον Τζικάρα αλλά και σε όλο έτσι το team το κινηματογραφικό εκεί την παρέα. Βασίλη μου, ελπίζω να είσαι καλά, συντονισμένος και εσύ στην μεγάλη ραδιοφωνική μας παρέα στο Rock Radio Mikel στους 104,7. Τους χαιρετισμούς μου θα στείλω στην Όλγα, γεια σου Όλγα μου, αλλά και στην Άννα Μαρία. Άννα Μαρία και εσύ πάντα παρόν, έτσι έχω σημειώσει το παρουσιολόγιο. Απολαμβάνουμε Maiden λοιπόν, για να μεταβούμε στη δεύτερη ώρα για απόψε.

0: Η ώρα είναι 12. Μία χορηγία από το θες πλήσιμο.
1: Τι θέλει το μωρό μου, τι θέλει. Θες να πάμε βολτούλα, θες να σε περιποιηθώ όπως μόνο εγώ ξέρω και μπορώ.
2: Έλα, ξέρω τι θες.
1: Θες πλήσιμο. Εύοσμος προέκταση Μακρυγιάννη. Κέντρο Μοναστηρίου 141. Πηλαία, έξοδος Χαριλάου Πανόραμα. Θες πλήσιμο. Μόνο αυτό θες.
3: Μια σκέψη. Και μετά μια άλλη σκέψη. Και μετά στροφή και άλλη στροφή. Σκέψη. Δύο σκέψεις ταυτόχρονα άσχετες μεταξύ τους. Φανάρι, φλας. Φλας. Μία γιαγιά περνάει τη διάβαση. Σκέψη για τη γιαγιά. Σκέψη για τη δική μου γιαγιά. Άσχετη σκέψη. Φλας. Παρκάρισμα. Σκέψη.
4: Πρωινές σκέψεις. Πάντα πολλές, ακατάστατες, μπερδεμένες. Δεν φταίς εσύ. Είναι που δεν έχεις πιει καφέ. Ξεκίνα τη μέρα σου από τα Μικέλ και βάλε κάθε σκέψη σε τάξη. Μη σκέφτεσαι πολλά. Σκέψου Μικέλ.
5: Αναδομώ. Μη με περνάτε για τρελό.
6: Πού τη βρίσκεις την όρεξη για τραγούδια, ρε φίλε?
7: Μπήκα στο καινούριο μου σπίτι. Εσύ γιατί είσαι έτσι?
6: Το δικό μου είναι για ποιή. Ακόμη περιμένω τα μαστούρια.
7: Ψάξε, δεν θα τους βρεις. Πάρε την αναδομό, σε λέω. Έχει δικά της μόνιμα συνεργεία.
6: Να, είναι και το οικονομικό στη μέση.
7: Η αναδομό έχει ευέλικτα οικονομικά προγράμματα και τηρεί χρόνους παράδοσης και κόστος.
6: Δηλαδή, θα μπορέσει να μου κάνει τη δουλειά όπως τη θέλω.
7: Η αναδομό μπορεί. Με 20 χρόνια εμπειρίας, πάνω από 3.000 ολοκληρωμένα έργα και περισσότερα από 100 άτομα συνεργεία.
8: Αναδομό, μη με περνάτε για τρελό.
6: Δώσε το τηλέφωνο να τελειώνουμε, αδελφέ.
9: Για σπίτι, εξοχικό, βιομηχανικό και ξενοδοχείο, αναδομό.
10: Επικοινωνία στο 2311 241507 και στο αναδομό.gr.
9: Αναδομό και έκτισες.
11: Καλά, αυτός ο Αθανασιάδης ιστοσελίδες και e-shop δεν κάνει. Γιατί διαφημίζεται στο Rock Radio?
12: Γιατί έχει ειδική προσφορά αποκλειστικά για μας, τους ακροατές. Και δόσεις και εκτόσεις.
11: Για πες.
12: Μπαίνεις στη σελίδα του Rock Radio. Κάνεις κλικ στο banner και κερδίζεις δωρεάν αξιολόγηση των αναγκών σου στο διαδίκτυο. Και 10% έκπτωση και αποπληρωμή έως 8 δόσεις. Αποκλειστικά για ακροατές του Rock Radio.
11: Αθανασιάδης website. Χτίζουμε και βελτιώνουμε μαζί την εικόνα σου στο διαδίκτυο.
13: The controversial.
14: Back to the music.
13: Let's not get ridiculous.
14: 104.7 Rock Radio. Things go better with rock.

Ακόμα back, loser, 12 και 9 πρώτα λεπτά. Η Τρίτη ξημερώνει 16 Ιουνίου λοιπόν σήμερα. Και από το loser θα ακούσουμε το No Rain από Blind Melon.

Σήμερα λοιπόν είναι η Διεθνής ημέρα οικογενειακών εμβασμάτων. Έτσι να το αναφέρουμε και αυτό. Τους χαιρετισμούς μου θα στείλω στον αγαπητό φίλο τον Χρήστο από την Περαία, στον φίλο τον Νίκο, στον Χριστόφορο από την Αθήνα. Γεια σας παιδιά, συντονισμένοι και εσείς.

Ο καιρός λοιπόν στη Θεσσαλονίκη για σήμερα 16 του μηνός, σήμερα Τρίτη. Αραιές νεφώσεις κατά περιόδους πιο πυκνές. Πιθανότητα όμβρων μεσημέρι προς απόγευμα στα γύρω ορεινά. Η άνεμη θα είναι μεταβλητή 2 με 3 και πρόσκαιρα το μεσημέρι προς απόγευμα νοτίων διευθύνσεων 3 με 4 μποφόρ. Και η θερμοκρασία θα κυμαίνεται από 18 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Ζέστη. Το δελτίο καιρό ήταν μια χορηγία του Apollonia Hotel, μόλις 5 λεπτά από τα σύνορα των Ευζώνων. Σπα διασκέδαση Apollonia Hotel. Ακούμε Metallica Until It Sleeps. Αγαπημένο συγκρότημα και ένα αγαπημένο τραγούδι το οποίο το ακούμε εδώ στο Rock Radio Mikkels 104,7.

λίγο πριν συμπληρώσουμε για το τρίτο μισάρο και πάμε για την τελική ευθεία απόψε. Ακόμα Shocking Blue Venus από το 1969 At Home. Απολαμβάνουμε και φεύγουμε για την τελική μας ευθεία.

0: Η ώρα είναι 12:30. Μια χορηγία του online shop στο Facebook Natalie S. Natalie S. Μπες στον κόσμο της μόδας. Shop online. Natalie S. Handmade. Μόδα. Styling. Get the look. Hot items. Handmade. Βρείτε μας στο Facebook στο Natalie S και στο Instagram στο natalies_gr.
1: Στο Απολλώνια εδώ και 41 χρόνια η οικειότητα είναι τρόπος ζωής. Απολλώνια, ανθρώπινο, φιλικό, αυθεντικό. Κάθε Παρασκευή Ladies Night από τις 6 έως τις 9. Δωρεάν κοκτέιλ και ένα δώρο αποκλειστικά για σένα. Και μην ξεχνάς, τη τελευταία Παρασκευή του μήνα. Απολλώνια Hotel, Spa, διασκέδαση στην καρδιά του Γευγελή, στο Las Vegas των Βαλκανίων. Γυαλιά πουλάνε πολύ, την επιστήμη δεν την ξέρουν όλοι. Ζάνης Οπτικά, εμπιστέψου τον οπτικό σου. Λύσεις για όλα τα προβλήματα της όρασής σου. Το πιο ενημερωμένο μαγαζί στα γυαλιά οράσεως, ηλίου και φακών επαφής. Ζάνης Οπτικά, Αριστοτέλους 11. Προσέχει τα μάτια μας από το 1999. Οπτικός, οπτομέτρης, με μάστερ στη Βιέννη. www.zanisoptics.gr. Ζάνης Οπτικά, γιατί είναι πραγματικά δύσκολο να είσαι ο καλύτερος.
2: You will not be able to turn this record off.
3: Back to the music. Rock Radio 104.7.

Rod Stewart, Do You Think I'm Sexy. Έχουμε μπει στην τελική ευθεία για την αποψινή εκπομπή. Χαιρετισμού θα στείλω στον Νίκο και στην Ξανθήπη. Γεια σας, συντονισμένοι κι εσείς.

Beat Mix Sweet Dreams ακούμε από το 1983. Υπενθυμίζω το διαγωνισμό ο οποίος τρέχει κάθε μέρα από Δευτέρα έως Παρασκευή. Είστε συντονισμένοι μία με τρεις στο Double Trouble με το Σωτήρι Τζότζο Βακάρο. Για να μπείτε και εσείς στο διαγωνισμό ώστε να κερδίσετε τον καθημερινό σας καφέ για ένα μήνα εντελώς δωρεάν από το Rock Radio και το Mikel Coffee. Μιλάμε για σούπερ διαγωνισμό, να μην το χάσετε, έτσι. Πάντα συντονισμένοι. Double Trouble, 1 με 3.

Αφού ακούσαμε Sunday και Smooth Operator, πάμε να ακούσουμε Bronx Beat, Small Town Boy, The Age of Consent από το 1984. Απολαμβάνουμε αυτό το υπέροχο τραγούδι και σιγά σιγά επανερχόμαστε για την αποφώνηση.

Ακόμα Electric Light Orchestra, Last Train to London. Με αυτό το τραγούδι, αλλά και με τους Earth, Wind and Fire και το Boogie Wonderland, θα κλείσουμε την απόψινή εκπομπή.

για να δείτε αν θα κερδίσετε για ένα μήνα κάθε μέρα το καφεδάκι σας από τα Mikkel Coffee. Σας ευχαριστώ όλους που ήσασταν στη συντροφιά μου απόψε σε αυτή την υπέροχη ραδιοφωνική rock παρέα της Θεσσαλονίκης μας, στο Rock Radio Mikkel στους 104,7. Είμαι ο Πάνος Μέγκουλης. Δίνουμε ραντεβού την Κυριακή αλλά και την επόμενη Δευτέρα 11 με 1, έτσι. Εύχομαι σε όλους ένα όμορφο βράδυ, ένα όμορφο ξημέρωμα, μια υπέροχη εβδομάδα στις εργασίες σας και σε ό,τι δραστηριότητες έχετε. Να είστε καλά, αυτό είναι το κυριότερο. Καλό σας βράδυ, γεια σας.

Rock Radio Thessaloniki.